Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

τέλειο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με μία μικρή καθυστέρηση 35 λεπτών.
2: Αλλά μην αγχώνεστε, θα πολύ σήμερα.
1: Όντως, το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε επιλέξει και σήμερα το έχει βρει η Αθηνά.
2: Ναι, μου έκανε πάρα πολύ intrigue, εννοείται το πέτυχα στο TikTok.
1: Ναι, και από αυτό έτσι λίγο κάπως θα το εξελίξουμε, το δούμε, θα το αναλύσουμε.
2: Γιατί έχει πολύ ψωμί αυτό.
1: Ναι, δεν ήξερα ποιο τραγούδι να βάλουμε, οπότε ακούσαμε αυτό που ακούσαμε τώρα.
2: Και πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Και θα πάμε κατευθείαν στην Kardashian, όπου θα μιλήσουμε λίγο για Kardashians, λίγο για άλλους celebrities, τραγουδιστές και τα λοιπά του Hollywood, λίγο για ηθοποιούς.
2: Ναι, και θα αναμίξουμε και στο cocaine chic,
1: το οποίο δεν θα το κάνουμε τόσο πολύ από την άποψη τη...
2: Την
1: κουλτουριάρικη για τις celebrities κάνουν ναρκωτικά, θα το κάνουμε από την πλευρά του ότι οι ίδιοι τα μετακινούν.
2: Ναι.
1: Και είναι οι big bosses.
2: Ναι, γενικά έχω ένα μεγάλο πάθος για καρτέλ, για κίνηση, για προσωπική λοιπόν, και που λέτε, ανοίγω το TikTok μου και τι βλέπω, ξέρετε όλα τα skims, τα ρούχα της Kim Kardashian.
1: Όχι όλοι. Είναι κάτι κορμάκια εκεί πέρα που τα έχει βγάλει η Kim Kardashian και τα έκανε...
2: Πουλά, ας πούμε, δεν ήταν το κορμάκι γιατί είναι μαύρο και στενό.
1: Ακριβώς.
2: Και που λέτε, στο φορτηγό του Skims που πήγαινε από Ευρώπη για Αμερική, βρέθηκε κοκαίνη αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Πολλά είναι.
2: Είναι πολλά. Και είναι συγκεκριμένα, σχολίασαν κιόλας, το βάρος της κοκαίνης στο διπλάσιο, το βάρος της Kim Kardashian. και βρέθηκε αυτό στα σύνορα της Αγγλίας, στο Essex, νομίζω.
1: Ναι, από εκεί ξέρεις ποια ήτανε και τώρα συνδέονται όλα.
2: Ποια ήτανε?
1: Η Charlie XX. Η Charlie XX ήταν από Essex. Άλλη, ναι. Άλλη τύπησα η οποία έχει κάνει την
2: κοκαίνη. Ναι, έχει κάνει το κομμάτι. Και που λέτε, κατηγόρησε τελικά τον οδηγό του φορτηγού, τον Τζακούμ Τζαν Κον Κέλ, τον οποίο πόσο νομίζω τον πλήρωσαν για να διακινήσει, ας πούμε, τόση ουσία.
1: Κοίτα, για να είναι ένας απλός άνθρωπος, bare minimum.
2: Πλήρωσαν 4.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και τον καταδίκασαν 13 χρόνια φυλακή. Αλλά αυτό που με φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πολλά άρθρα, π.χ. το New York Times, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αναφέρουν την Kim Kardashian στη συγκεκριμένη ιστορία ως
1: το θύμα.
2: Η ηρωίδα τύπου. Και η Kim το ανακάλυψε, η Kim ήρθε απευθείας στην Ευρώπη για να σώσει την κατάσταση. Δεν έπρεπε κάτι τι σκεφτώ. Και αν τώρα. Όλοι ξέρουμε τη σχέση Kim και Kanye πώς είναι τώρα. Αυτοί που δεν το ξέρετε έχουν χωρίσει πολύ άσχημα.
1: Αλλά έχουν και ένα παιδί μαζί.
2: Έχουν ένα παιδί το οποίο όμως ο Kanye δεν το βλέπει.
1: Καθόλου.
2: Πολύ σπάνιο. Πρέπει να βγει κάτι ίντερνετ που λέει αυτό ήταν πέρυσι. Λέει, ξέρω εγώ, βλέπει το παιδί όταν καλέσει. Α, και κάθε πότε καλεί. Έχει να καλέσει ξέρω εγώ κανένα εξάμεινο.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν πολλές επαφές. Και τώρα τι έγινε. Βρήκανε την Kim να είναι μαζί με τον Kanye μετά
1: τι?
2: Από χρόνια.
1: Αλήθεια.
2: Και ήταν σε ένα αυτοκίνητο και κοιμέται και τύπου μία μέρα αφού διέρευσε αυτό που...
1: Αλήθεια.
2: Αμέ.
1: Με τα φορτηγά. Ναι, θυμάσαι ναι. Πότε ακριβώς έγινε το περιστατικό?
2: 5 μέρες ίσως. Κάπου εκεί ήταν.
1: Από σήμερα.
2: Ναι, πριν 5 μέρες.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, είναι φρέσκο. Και είδα τώρα, λέει, quote, the secret of skins clothing itself was completely legitimate, που ας πούμε έρχονται πάρα πολύ υπερασπιστούν από την Kim.
1: Ναι.
2: Και ότι δεν ήξερε τίποτα και ότι είναι ανήξερη, αλλά λένε πάρα πολύ ότι ας πούμε και η Chris έχει βάλει το χέρι της εκεί και το έχει μπλέξει, ας πούμε, τα άρθρα και τα έχει πληρώσει κλπ. Αλλά δεν το ξέρω αυτό, το διάβασα επίσης, ότι είναι πάρα πολύ common το tactic να πληρώνουν, ας πούμε, οδηγούς. Γιατί εγώ, ας πούμε, έτσι, brands που είναι πάρα πολύ διάσημα, ώστε, ας πούμε, και να βρεθούν εν τέλει. Εντάξει, ας πούμε, τι θα πούνε.
1: Τρίτη δηλαδή, ότι και καλά αυτή η εμπορία είναι τρίτη, η οποία πληρώνει το φορτηγατζή του
2: σκίτς. Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί δεν, okay.
2: Αυτό.
1: Okay. Άρα δεν είμαστε 100% σίγουροι τι εμπλέκεται εκεί, αλλά θα μπορούσε.
2: Εμένα αυτό που θέλω να περιμένω είναι το πόσο πολύ την υπερασπίζονται. Αλλά είναι ότι είχα ψάξει, στα άρθρα δηλαδή, είχα ψάξει κι άλλα cases για την Kim. Που έχει βγει ακόμα ναρκωτικά και ήρθε ότι δεν βρήκα κάτι. Ας πούμε, το μόνο που βρήκα είναι ένα Snapchat story πριν 15 χρόνια που είχε πούμε, κάτι γραμμένο σε ένα τραπέζι. Οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ή ξέρω εγώ που είχε πει εκεί στο Prime τη, όταν είχε βγει το Table, ξέρω εγώ ότι είχα κάνει έκσταση εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, μόνο αυτό έχει σχολιάσει για ναρκωτικά. Λοκάνια από την άλλη.
1: Ο Κάνι, εντάξει, ο Κάνι έχει φέρει και μια κρίση, να πούμε, σε αυτό το σημείο. Νομίζω λίγο μετά από όταν χώρισε με την Κιμ, που έβγαινε και έλεγε στις κάμερες ότι τους παρακολουθούν όλοι, αυτό συγκεκριμένα δεν θυμάμαι, και ότι πίσω από όλα τα κακά του κόσμου είναι συγκεκριμένα άτομα, ή όχι από όλα τα κακά, προφανώς του Hollywood τα κακά, έτσι.
2: Ναι.
1: Τύπου μαφίες ολόκληρες και τέτοια και τεράστια.
2: Και ρωτήσατε στιγκά remarks που είχε πει γι' αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μετά τα άχασε τελείως. Ανέβαζε ναζιστικά, είχε τρελικά πράγματα. Αλλά τώρα λοιπόν, έχουν βγει πολλοί και έχουν πει ότι ο Κάνιε δεν είναι ο Κάνιε. Και είναι doppelganger, είναι δηλαδή ένας ηθοποιός. Που αυτό το έχουμε ακούσει για πολλούς ηθοποιούς.
2: Έχει αυτό που ήταν στην Αμερική κάτι. Α, για το Ιράν που έλεγε και καλά ότι ο Τραμπ είχε βάλει παύση στις βόμβες που θα ρίξει και ήταν ένας reporter ο οποίος φορεί για ανθρώπινη μάσκα.
1: Α, το είδα στο TikTok αυτό. Το είδα στο TikTok. Πραγματικά.
2: Μου θύμισε τον Κάνι αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι πιστέψω κι εγώ πλέον γιατί και εγώ το είδα αυτό το TikTok. Ήταν ένα τυπά που απλά ήταν στην κάμερα reporter και φαινόταν κάτω το λαιμό του μια σχισμή ή ένα.
2: Σαν μάσκα. Τζάμπο.
1: Ναι, βέβαια δεν έκανα...
2: Δεν κουνιότανε πολύ, ας πούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε να βγει, ας πούμε, σε τόσο μεγάλα κανάλια. Μπορεί να ήταν επίτηδες.
1: Ναι, αλλά βγήκε.
2: Βγήκε.
1: Δεν έκανα... Εγώ απλά το είδα και το προσπέρασα. Δεν έκανα κανένα double check να δω αν είναι AI ή κάτι τέτοιο.
2: Δεν είναι AI, νομίζω.
1: Ναι, οκ. Okay. Και θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν. Πάντα σίγουρα δεν ήταν το Fox. Δεν ήταν το Fox, σίγουρα, γιατί το είδα, γιατί το Fox είναι... ο Sky της Αμερικής, ας πούμε. Ναι, okay. Ενδιαφέρον. Πάντως, εντάξει, μου κάνει τα άχασε και είχε και θέματα ψυχολογικά, με το βγήκαν να πούνε ψυχιατρικά κτλ. Και δεν έπαιρνε τα χάπια του και τέτοια πράγματα. Και δεν είναι καθόλου καλά. Αλλά ναι, πολλοί συνεχίζουν να πιστεύουν αυτό το doppelganger.
2: Ναι,
1: έχουμε βάλει έναν μίμο. Όχι, όχι, λάθος λέξη. Μήπως κάνει έναν ηθοποιό, τέλος πάντων. Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει σίγουρα και για έναν άλλον ηθοποιό από το οποίο αυτή τη στιγμή... Α, την Britney Spears.
2: Ναι, την Britney Spears και τον... Αχ, τον Jim Carrey.
1: Jim Carrey.
2: Πάρα πολύ, γιατί ας πούμε έχει κάνει και πάρα πολύ μπότοξ τώρα και λένε πόσο περίεργος είναι. Θεωρείς ότι είσαι διάσημη. Θα σας στοχοποιούσαν έτσι και θα σε κλινοποιούσαν ή όχι.
1: Δεν ξέρω, μπρο. Μπορεί να παίρναγα σε κάποια φάση στη ζωή μου. Οπότε είναι μεγάλο, δεν ξέρω. Αν μάθαιναν όλοι, όπως είμαι στα 18 και μετά είχα μια τεράστια διαφορετική προσωπικότητα στα 25, προφανώς και θα έλεγαν ότι και εγώ είμαι.
2: Ναι, αλλά θεωρείς ότι άμα όντως κλινοποιούν, θα σε κλινοποιούσαν.
1: Είμαι τόσο κίνδυνος για το Hollywood, θεωρείς.
2: Δεν ξέρω, σε ρωτάω.
1: Θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο unhinged. Εσένα θα σε κλωνοποιούσα τότε.
2: Γιατί, δεν ξέρω, νιώθω ότι σε κάποια φάση μπορεί να το έχανα. Αλλά το έχανα με κακήθρια απαραίτητα, ας πούμε θα κουραζόμουν από όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Και μετά θα άρχισε να λέει τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Σαν το κάνει.
1: Ναι.
2: Όχι έτσι, όχι έτσι, με κάνει.
1: Όχι με την πολιτική έννοια, με την ψυχολογική έννοια.
2: Ναι.
1: Οκ, ναι, τα ακούω, όντως θα σε κλωνοποιούσα σε κάποια φάση. Οκ, μια χαρά. Τώρα λοιπόν, τι άλλο να πούμε για την Kim Kardashian. Γενικότερα, αυτή η οικογένεια πλέον, κατ' εμέ, θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο που είναι ακόμα τόσο επίκαιρη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πλέον βέβαια μπορείς να τις πεις ότι είναι τύπου έχουν επιχειρήσει το όνομά τους και οπότε ως αυτό είναι διάσημες.
2: Επιχειρήσεις στη δίκη, είναι
1: συναρκωτικό. Πέρα από αυτό, που δεν είναι alleged, είναι non-alleged, έχουν ας πούμε εκεί μέχρι αυτή τη skims. Η άλλη, η Kylie έχει την Kylie Cosmetics.
2: Μόνο η...
1: Όχι, η Kendall είναι μοντέλο. Είναι μια μοντέλα η Kendall. Οπότε και η Chris, εντάξει, είναι big boss,
2: ναι,
1: η μάνα τους.
2: Αλλά... Είναι σαν το μεγάλο αδερφό. Δηλαδή, με τρομάζει λίγο αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, όντως. Μπράβο της όμως που το κατάφερε.
2: Ναι, γιατί
1: πραγματικά από το μηδέν. Ήταν μια τύψα από την Αρμενία, δεν η μάνα της, Kim. Νομίζω. Από Αρμενία δεν ήρθαν στην Αμερική, δεν πήγανε.
2: Η Kim είναι από Αρμενία, δεν ξέρω αν είναι ο πατέρας
1: της
2: Αρμενία ή η Chris.
1: Πες να είναι ο πατέρας της,
2: αλλά τέλος πάντων. Γιατί η Chris είναι η Chris
1: Jenner. Ναι, αλλά ούτε η Chris ήταν καμιά wow celebrity πριν.
2: Είχανε κάποιο status, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε απίστευτο social climbing.
1: Ναι.
2: Απίστευτο, δηλαδή.
1: Πώς το καταφέρεις αυτό το πράγμα, bro. Βέβαια, εντάξει.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, βασικά, όντως. Τα έπαιξαν πάρα πολύ σωστά, γιατί πάτησαν πάνω στα λάθος πράγματα και έγιναν υπερβολικά διάσημοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου ξεκίνησαν αυτό το reality show,
2: ναι,
1: που και... ήταν απλά
2: ναι,
1: μεταξύ
2: ναι,
1: της έδερφες να τα κόρνα τα πλακώνονται.
2: Συγκεκριμένα από το Σικίμ, ήταν, είχε πιάσει το λαό ως assistant της Paris Hilton.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Αυτό πιστεύω ότι ήταν το μεγάλο μπαμ, δηλαδή... Ας πούμε, όποτε έβγαζαν φώτο την Πάρις και δεν ήθελα να τη βγάλω φώτο, και η πόζαρε, ξέρω εγώ. Και έγινε πολλά ρομπρό και λέω ότι είναι και φίλο, όντω και τέτοια. Η Πάρις όντω τη συμπάθησε εν τέλει. Και είχε και κάποιον φίλο τη, νομίζω, δεν ξέρω. Και εκείνο πάρισε να μιλάνε πολύ και αυτή. Ήταν η Britney Spears σε ένα ξενοδοχείο. Και εκεί είχε πάει απ' έξω από το ξενοδοχείο και απλά μπήκε στο λόμπι. Λέγανε, και κρατάει αυτή την Britney Spears. Πήγε στο
1: λόγο
2: και βγήκε.
1: Ναι.
2: Για να νομίζω αυτό το πράγμα.
1: Οκ, okay, μπράβο τη.
2: Ναι,
1: ναι. Όντως η Kim ήταν αυτή που έκανε το μπαμ σε όλη την οικογένεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ,
1: και με το tape, εγώ σε αυτό θα αναφερόμουν. Ότι έγινε αυτό το κακό πράγμα στην Kim, αλλά εντάξει, το χρησιμοποίησε εκ μέρους της εν τέλει.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε, πολύ κομπλέ, πολύ κομπλέ. Οπότε, ναι, άμα είχα αυτές τις δύο, θα έλεγα ότι ήταν καλύτερες επιχειρήσεις της η Kim στο πώς πούλησε τον εαυτό της.
2: Συμφωνώ. Και τώρα που το παίζει έτσι λίγο λομοτομημένη,
1: ναι,
2: θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ calculated αυτό. Γιατί εντάξει, είναι σίγουρα έξυπνη.
1: Ναι. Εντάξει, πλέον ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται και τόσο για τα εσωτερικά των διασύμων. Δεν υπάρχουν, βασικά δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχουν παπαράτσι όπως υπήρχαν τότε. Υπάρχουν εννοείται και είναι κακοί, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οπότε. Και αυτοί δεν έχουν κάτι τέτοιο που λες, οπότε όντως... Επίσης, σε αυτό το σημείο θα πω, που είπε, την είπες λογοδομημένη, θεωρώ και οι Kardashians έχουν πάρει παράδειγμα της Hailey Bieber, εδώ, που το παίζουν όλοι clean girl aesthetic.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τόσο μαζεμένες.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, μπορεί να το κάνω σπίτι και για να υπάρχει και λιγότερο drama και controversy, τώρα δεν υπάρχει πλέον τόσο, δεν γυρίζεται τώρα.
1: Τι εννοείς?
2: Το keeping up with the Kardashians έχει τελειώσει.
1: Νομίζω, ναι. Έχει φτιάξει μια καινούργια δικιά της σειρά η Kim Kardashian, με κάτι δίκες.
2: Ναι, α, καλά, ναι.
1: Δεν το έχω δει.
2: Δεν θυμάμαι το πτυχίο.
1: Ναι, νομίζω. Ή κάποιοι λένε όχι, actually. Δεν είμαι σίγουρη, αυτό θα το τσεκάρουμε.
2: Απίστευτο.
1: Ναι. Αλλά όχι, όντως. Εγώ θεωρώ ότι είναι όντως πολύ συνδεδεμένα το clean girl aesthetic που πουλάει η Hailey Bieber, η οποία είναι κολλητή με την Kendall. Λοιπόν, οκ, περιμένετε. Να τα ξεχωρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, οκ. Okay. Η Hailey Bieber κολλητή με την Kendall, την Jenner, κολλητές, κόλος και βρακή. Είναι επίσης αδερφή η Kendall με την Kim και. Πώς τη λέτε, και την Kylie και την άλλη, την Ξαντιά, την Chloe.
2: Για αυτή δεν ξέρω τίποτα.
1: Όντως. Αλλά εγώ είναι από αυτές που συμπαθώ περισσότερο αυτή. Μου βγάζει κάτι ανθρώπινο. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Οπότε αυτή η Χέιλι Μπίμπερ έχει και αυτή δικό της, δικιά της επιχείρηση με καλλιντικά. Και αυτή είναι που εκτόξευσε αυτό το clean girl aesthetic.
2: Ναι, ναι.
1: Που είναι τελείως διαφορετικό με το
2: 2000s.
1: Το...
2: Άκρος...
1: Ναι, άκρος αντίθετο. Είναι απλά, ξέρεις, ρούχα, πολύ minimal, πολύ απλά, ένα jean. Όταν λέμε minimal, εννοούμε κυριολεκτικά ένα jean και μια άσπρη μπλούζα. γέλασε επειδή φοράει ένα τζιν και μια άσπρη μπλούζα, αλλά εγώ I got texture, so δεν μπαίνω σε αυτό το τέτοιο σήμερα. Ναι.
2: Έχει κάνει όλο αυτό με το clean girl, με...
1: την άνοδο της ακροδεξιάς.
2: Αυτό ακριβώς θέλω.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, όντως.
2: Και μάλιστα, δεν ξέρω τώρα άμα η Χέιλι και το team της Χέιλι το σκεφτόταν έτσι, άμα έτυχε να το προωθήσουμε παραπάνω ή κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι ευθυγραμμίστηκε πάρα πολύ άνετα για εκείνη, ας πούμε,
1: ναι,
2: η προεδρία του Τραμπ.
1: Ας σου πω, δεν νομίζω ότι απαραίτητα η ίδια το έκανε με τέτοιο τρόπο προφανώς.
2: Μπορεί το team της, δεν ξέρω.
1: Γιατί, κοίτα, αν σκεφτείς τα καλλιντικά και ειδικά αυτή που πουλάει καλλιντικά skin care, σκέφτεσαι κάτι καθαρό, κάτι pure, κατάλαβες. Οπότε δεν θα σκεφτείς χρώματα, πολλά πράγματα συνοστισμένα σε κάτι που είναι η μόδα των 2000s και η μόδα γενικότερα πριν από αυτήν την εποχή που περνάμε τώρα, αν με πιάνεις. Ναι. Δηλαδή γενικότερα, και όχι μόνο το δικό της, οποιαδήποτε άλλη μάρκα να δεις, από Λαντές μέχρι whatever, δεν θα δείξουν, δεν θα προμποτάρουν το προϊόν τους με πολλά μαζεμένα στοιχεία, γιατί θέλουν να δείξουν αυτό το... Οπότε απλά θεωρώ, επειδή και η ίδια η Χέιλι Μπίμπερ είναι celebrity εκτός από επιχειρηματίας, το ότι και τον ίδιο της τον εαυτό τον έκανε με τον ίδιο τρόπο βγάζει νόημα. Ναι, είναι έτσι καθαρή και απλή.
2: Ναι, ναι.
1: Καθαρή το λέμε με
2: μεταφορική. Η ιδέα του Σκολάν, ας πούμε, υποτίθεται την καθαριότητα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, η ιδέα ότι προκειμένου να είσαι καθαρή και put together και να νιώθω...
1: Ναι, αυτό ακριβώς, το put together.
2: Αυτό είναι που μου κάνει λίγο...
1: Ναι, και μετά τα ρούχα και μετά τα μαλλιά τα οποία είναι, ξέρεις, με ζελέ πάνω κότσος όλη την ώρα. Ναι. Όντως αυτό, εντωμεταξύ, αυτό δεν είναι απλά δική μας θεωρία, όντως συνδέεται με την άνοδο της ακροδεξιάς, γιατί είχα δει και, ας πούμε, για τα μαλλιά είχα δει ένα βιντεάκι παλιά που συνδέονται με την ανάλογη εποχή.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι, θεωρώ ότι βγάζει 100% νόημα, γιατί και στα 2010, θα δεις, ήταν η αρχή μιας άλλης, ουσιαστικά, ναι, χιλιετίας, δηλαδή. Ναι, ναι. Εννοώ ότι όντως ο κόσμος εκείνη την περίοδο και είχε τα τηλέφωνα, ξεκίναγα τα τηλέφωνα να βγαίνουν, τα Facebook, όλα αυτά τα social media, ο κόσμος άρχισε να ξεδιπλώνεται και να νιώθει μια άνεση.
2: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Και οι γυναίκες, δηλαδή, τότε ήταν που έκαναν τον μπαμ, δηλαδή, σε πιο ουράνιο και τόξο η άλλη θα μπορούσε να βγει μεθυσμένη και υπό την επίρρεια ναρκωτικών για να τη βγάλουν φωτογραφία οι παπαράτσι in the first place. Δηλαδή,
2: ναι,
1: αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί, έτσι. Οι γυναίκες πάντα έπρεπε να είναι πολύ πιο put together, οπότε αυτό το μπαμ ήταν μια άνοδος, ένα μπαμ ελευθερίας, ας πούμε,
2: ναι,
1: από τις γυναίκες. Τώρα, όντως, άμα δούμε, έχουμε γίνει πολύ πιο μαζεμένες. Και αυτά τα trad wives, ναι, τα TikTok, άμα δείτε trad wives και φτιάχνω στον άντρα μου τώρα, φτιάχνω στον άντρα μου το φαγητό του και στα πέντε παιδιά μου. Ή τις βλέπεις να μαζεύουν αυγά με κάτι μακριά φορέματα, άμεις.
2: Που το κάνουν, ας πούμε, και performative,
1: ναι.
2: Άμα θες εσύ να μαζεύεις τα αυγά σου, εννοείται να τα μαζεύεις και να έχεις και τις κότες και το ζώο σου και οτιδήποτε. Αλλά αυτό που είναι περίεργο είναι ότι στον καλό μου, άμα επιλέξεις αυτό το lifestyle, δεν συμβαδίζει με την εικόνα σου να έχεις και TikTok και να το κάνεις,
1: ναι,
2: στο TikTok. Δηλαδή σκέφτομαι σε ένα χωριό που να είσαι παντρεμένη, ξέρω εγώ, με τρία παιδιά και τέτοια.
1: Απομακρυσμένη από τα social media,
2: ναι, ναι,
1: και αυτή τη ζωή και να το έχεις κάνει, να έχεις γίνει celebrity της φάρμας.
2: Ναι.
1: Αυτό πουλάει τώρα όμως. Οπότε, εντάξει.
2: Επίσης θεωρώ ότι έχει να κάνει και με αυτό πολύ το. Που το θεωρώ τεράστια επιδημία αυτό το πράγμα. Ναι, θα κάνω κάποια δουλειά. I will marry rich και θα έχω rich husband και τέτοια. Που είναι πάρα πολύ μισογενιστικό να το δούμε. Γιατί α πούμε, απλά μειώνει τον εαυτό σου και λες θα στηριχτώ πλήρως τον άλλον. Και μετά, α πούμε, πες γίνεται οτιδήποτε. εκμυδενίζεται στο 2060. Πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
2: Έλλη, τι προσπαθείς να κάνεις?
1: Προσπαθώ ταυτόχρονα να φτάσω το πληκτρολόγιο και να γράψω σε ελληνικά, κατά λάθος, κάποια τραγούδια που θα βάλουμε μετά μες στη μέση, γιατί το έχουμε πιάσει πάρα πολύ και έχουμε κι άλλα να πούμε. Ακριβώς. Αλλά, ναι, εντωμεταξύ, αυτό με το που είπαμε τώρα, πώς το λένε, με τις trad wives και όλες αυτές τις γυναίκες που προωθούν αυτό το lifestyle, ήταν τρελό άκυρο με το θέμα μας. αλλά δεν πειράζει, γιατί έπρεπε να αναφερθεί. Πώς κάνουν όλα connect μεταξύ τους έτσι όμως, ε?
2: Ναι, ξεκινήσαμε από το καρτέλι της Kim Kardashian και
1: από τις trad wives. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, δεν θα τα αφήσουμε όλο, γιατί είναι 7 λεπτά, εντάξει, είπαμε, ένα τρίλεπτο, αλλά μιας και χθες ήταν τον Iron Maiden η συναυλία, ε, θα βάλουμε Iron Maiden, γιατί η Kim Kardashian ήταν και κανένα τραγούδι, έχει. Α, έχει κόρη της, παιδιά, έχει κόρη της, την οποία τη λένε πως... Τη λένε Northwest, βέβαια, αυτό αυτή τη στιγμή παίζει να μην το βρούμε λογικά.
2: Αυτό θα το πιάσουμε μετά, γιατί Northwest, έχουμε πολλά να πούμε και για αυτήν.
1: Μπρο.
2: Τέλεια!
1: Δεν υπάρχει, λοιπόν, τέλος. Θα βάλουμε λοιπόν το τραγούδι της κόρης της Kim Kardashian, η οποία είναι 12 χρονών. Max!
2: Μακάρι
1: να είναι 12, οπότε θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Τέλειο τραγούδι.
2: Τέλεια.
1: Και τα λέμε μετά από 2,5 λεπτά.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
5: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
6: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ωραία, λοιπόν, και επιστρέψαμε. Όσο έπαιζε αυτό το υπέροχο τραγούδι της North West, θυμήθηκε κάτι το οποίο δείχνει τη χειραγώγηση που μας κάνει η Kim Kardashian. Δηλαδή, παιδιά, την κοροϊδεύανε που πάει Harvard για δικηγόρια νομική, αλλά παιδιά, τέτοιο manipulation που έχουμε φάει όλοι από αυτή την τύψα, δεν υπάρχει πραγματικά. Θα σας πω συγκεκριμένα τι θυμήθηκα, λοιπόν, okay. Θυμάστε τότε που είχε πάει viral, επειδή προφανώς το συλλάβανε τον P. Diddy και όλος ο κόσμος έβριζε το P. Diddy και ήθελε να μάθει για το ποιοι πήγαιναν στα πάρτι τους. Θυμόμαστε. Ποια άλλη ήταν στα πάρτι του P. Diddy επίσης? Η Kim Kardashian. Και τι έκανε, παιδιά, η τύπισσα, όταν βγήκε αυτό το πράγμα και άρχισαν όλοι να τη ζητάνε εξηγήσεις? Και τι έκανες εσύ, δηλαδή, στα πάρτι του P. Diddy? Η τύπισσα, ως δικηγόρος του Harvard, φοιτήτρια του Harvard, δικηγόρος τον πίζω, γιατί είχε πει ότι θέλει να αναλάβει αυτή την υπόθεση, άρα λογικά θα έχει υποφοιτήσει κιόλας, έτσι. Θυμάστε, έχει γίνει και ντοκιμαντέρ στο Netflix, δύο δίδυμους ή δύο αδέρφια, τα οποία είχαν σκοτώσει παιδιά τους γονείς τους, επειδή τους Menendez Brothers, επειδή οι γονείς τους κακομεταχειρίζονταν. Δεν το έχω δει κιόλας το ντοκιμαντέρ.
2: Αφήνε, ναι, long story short, ο πατέρας ήταν πάρα πολύ απέσιος, έκανε σεξουαλική παρενόχληση.
1: Όλα τα κακά του κόσμου.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ, ναι, κακοί οι γονείς τους.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτοί δύο είναι φυλακοί, έτσι.
2: Ναι.
1: Και ειδικά μετά το ντοκιμαντέρ και όλα αυτά, ο κόσμος, σκεφτόμουν και από πριν, τους συμπαθούσε και ήθελαν να βγουν.
2: Ναι,
1: τους συμπονούσαν. Ακριβώς. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν η Kim Kardashian, γιατί νομίζω ήταν ίδια περίοδο το ντοκιμαντέρ των δίδυμων. Λέει, βγαίνει και λέει, θα αναλάβω εγώ την υπόθεσή τους για να τους αθώσω, για να πάρει όλο τον κόσμο στο μέρα της. Έτσι. Το έκανε αυτό το πράγμα, όντως. Δεν ξέρω μετά πώς προχώρησε αυτό. Απλά μου ήρθε έτσι ένα μπαμ, θυμήθηκα. Αλλά ναι, γιατί ξέρετε, τότε ήταν όλος ο κόσμος απειντήτη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και Menendez Brothers, οπότε θα συμπαθήσουμε την Kim, η οποία, εντάξει, εκτός από δικηγόρος, είναι και celebrity, οπότε όντως η απήχηση της υπόθεσης θα εκτοξευθεί.
2: Και γενικά έκανε πάρα πολύ έντονο από εκεί το στο δηλαδή τώρα που το έψαξε κιόλας, λέει, είχε γράψει ένα κλέιμα που λέει ότι ήταν απάνθρωπη η μεταχείρισή τους, και ήταν απάνθρωπο το πώς τους διαχειρίστηκαν στα μίδια γενικά και τους είχε επισκεφθεί κιόλας. Οπότε δεν ήταν μόνο θέλω να μιλάω αυτή την υπόθεση, δηλαδή ναι, ήταν πολύ πολύ έντονα.
1: Αλλά αυτά έγιναν, ειδικά το post που είδα,
2: ναι,
1: ίδια περίοδο με P. Diddy και τα σχόλια από κάτω, εννοείται, ήταν όλα μπράβο Kim K, που θα σώσεις τα καημένα τα παιδιά. Οπότε, ναι, αυτό το θυμήθηκα. Μπράβο της για το manipulation που κάνει. Δεν να πω, μπράβο. Αλλά ναι, θεωρώ ότι γενικότερα όλα γίνονται connected at the end of the day με P. Diddy και όλους αυτού.
2: Βασικά, ξέρω ότι ο Diddy είναι απλά το τύπο of the iceberg. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, λέμε, ο Diddy, ο Diddy.
1: Lesser.
2: Ότι ο Diddy ήταν αυτός, ας πούμε, που he took on for the team.
1: Λοιπόν, δεν το άκουσα αυτό πρώτον. All roads lead to Rome, ξέρω εγώ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Όχι έτσι ακριβώς, δηλαδή, εννοείται ήταν, είχε μεγάλες εμπλοκές, αλλά, ας πούμε, όπως είχαν σοκαριστεί όλοι με το Epstein και τέτοια. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι κάπως συνδεδεμένα και, ας πούμε, είναι ευρέως γνωστό ότι στο Hollywood γίνονται,
1: ναι,
2: άσχημα πράγματα.
1: Σίγουρα.
2: Οπότε, προκειμένου να βγει, ας πούμε, να κάνουν release τα Epstein files, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλουμε να ξέρουμε. Δεν θα γίνονται σαν release τα, μα ήταν κάτι που απαγορευόταν, το ξέρουμε.
1: Ναι. Όντως. Και δεν έχω δει να γίνεται και κάτι συγκεκριμένα. Ας πούμε, στο P. Diddy έχουν πάει κάποιοι. Έχουν αθωωθεί, όχι, έχουν δικαιωθεί,
2: ναι,
1: τα θύματα,
2: ναι, ναι,
1: του P. Diddy. Όχι όλα, παίζει ούτε τα μισά, αλλά κάποια έχουν, οπότε είναι φυλακή ο μπρο, ο Diddy. Ναι. Τώρα, Epstein, μόνο τον άλλον, το πρίγκιπα, έχουν Δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάσαι ποιος ήταν που τον συνέλαβαν στην Αγγλία. Ένας γιος. Γιος κάποιου, κάποιου, δεν θυμάμαι.
2: Πάντως,
1: μόνο αυτό συνέλαβαν, νομίζω.
2: Με τον Epstein, όταν είναι, ας πούμε, έβγαιναν πιο παλιά κοπέλες και μοντέλα, τραγουδίστριες, ηθοποιοί κλπ. Που δεν ήταν τόσο γνωστές. Και λέγανε, ας πούμε, πράγματα. Αποσιωπούνταν πολύ έντονα και γιατί, ας πούμε, τις έβγαζαν τρελές και να. Τέτοια. Ή, ας πούμε, πάθαιναν κάτι μυστηριωδώς.
1: Να.
2: Οπότε...
1: Ναι, όντως είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους εκεί πέρα, με το καλό σκεφτείς. Ναι. Και ας πούμε, αυτό δεν είναι και καλό και για την εικόνα, ας πούμε, της Kim Kardashian συγκεκριμένα που μιλάμε τώρα.
2: Πρέπει να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε στο Hollywood, λέω εκεί.
1: Ναι, όταν γίνουμε διάσημες, πρέπει να προσέχουμε τα πάρτι που πηγαίνουμε, ναι, τα άτομα που θα συναναστρεφόμαστε κτλ. Θεωρείς ότι εγώ θα ήμουν καλή celebrity ή θα ήμουν industry plant?
2: Θεωρώ ότι είσαι καλή celebrity, αλλά θα λέγαμε ότι είσαι industry.
1: Γιατί εγώ δεν θα ήμουν. Εγώ θα πήγαινε εκεί πέρα μια άλλη άβρα Βαλκανίων.
2: Θα πήγαινε εκεί, θα πήγαινε εκεί και παιδί, θα είχε την βαλκανική σου άβρα. Θα έκανε γρήγορα ένα μπαμ και θα είχε πολλά connections. Και επειδή θα έχει εσύ τα connections σου, θα λέγαμε γι' αυτό ότι είσαι industry plant.
1: Ναι.
2: Οπότε μετά, α πούμε, θα έγινε εσύ με την ιστορία σου. How I made it from zero.
1: Ναι.
2: Και θα έλεγε ότι στην Ελλάδα που είμαστε φτωχοί.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
1: Αλλά, οκ. Αυτό το industry plan το είδα επειδή κάτι όσο έψαχνα διάβασα για την Ρίτα Ώρα, η οποία είναι άκυρτα να κύρω και απλά είναι πάντα στην επικαιρότητα για κάποιο λόγο και whatever. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε σημειώσει να αναφέρουμε λίγο και την Naomi Campbell, η οποία είναι μοντέλα. Είναι μια μοντέλα, πολύ γνωστή, η οποία νομίζω αυτή αποδεδειγμένα έχει βρεθεί ότι κάνει sex trafficking.
2: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Και... Ότι... Α, ναι, ναι, ναι. Έχω δει, ας πούμε, και πολλές συνεντεύξεις. Ναι, καλά θυμήθηκα. Που, ας πούμε, κάνει scout, υποτίθεται κοπέλες.
1: Ναι, αυτό.
2: Και λέει, θα σε βοηθήσω και τέτοια. Αλλά τη βάζει σε trafficking, αλλά όχι trafficking με την έννοια ότι θα σε βάλουν σε ένα κλουβί και θα σε εκδίδουν κυριολεκτικά. Αλλά το κάνει με πιο
1: έμεσο τρόπο.
2: Τρόπο.
1: Και είναι και πιο συνηθισμένο τρόπο εντωμεταξύ αυτό. Γι' αυτό μπερδεύονται περισσότεροι και οι κοπέλες δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές ότι βρίσκονται σε sex trafficking, επειδή ακριβώς δεν είναι σε ένα κλουβί και τις εκδίδουν.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτή είναι πολύ γνωστή στο Hollywood γι' αυτό, αν και η ίδια προφανώς δεν έχει συλληφθεί, δεν γίνεται τίποτα. Ήταν και στα PDD και στο Upstyle, τα party. Γενικότερα αυτή εμπλέκεται παντού. Ναι. Λοιπόν, μετά έχουμε το PDD που τον αναφέραμε, δεν νομίζω χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο γενικότερα. Και τον Justin Bieber μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το πώς ο Justin Bieber έγινε από πολύ μικρός celebrity, τραγουδιστής.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν αυτές οι φήμες, οι... δεν θα τις έλεγα τόσο φήμες, αλλά συμπέρασμα. Δηλαδή, για να είσαι τόσο γνωστός, τόσο μικρός, προφανώς και κάπως εκμεταλλεύονται, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, περί exploitation και grooming από το industry, γιατί φαντάζεσαι είσαι 12 χρονών και να πηγαίνεις μόλι του 40 celebrity τώρα.
2: Ναι, ας πούμε σε όλα αυτά τα gatherings και στα events και στα party. Και ας πούμε φαίνεται ακόμα και πώς συνεντεύξεις ότι τον μεταχειρίζονταν πολύ άσχημα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι ορισμένες συνεντεύξεις που είναι, ας πούμε, μεσήλικες οι παρουσιάστριες.
1: Ναι.
2: Και θα είναι απλά περίεργες.
1: Θα το έκαναν σεξουαλικά κοπλιμέντα.
2: Ναι.
1: Και τέτοια πράγματα. Επίσης, ο Justin Bieber είχε περάσει κάποιες μέρες μαζί με το Πιντίτη.
2: Ναι.
1: Και δρομούλα. Άλλο περίεργο. Γενικότερα φαίνεται τώρα στο Justin Bieber το πώς είχε απομακρυνθεί από όλη αυτή τη φάση. Ναι. Και ναι.
2: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλά για όλο αυτό.
1: Το Justin Bieber.
2: Ναι, δεν ξέρω πολλά, ας πούμε, για το story του και τέτοια. Έχω ακούσει αυτά που έχεις πει κι εσύ. Αλλά θεωρώ ότι αν όντως ισχύουν όλα αυτά, το διαχειρίζεται καλά, yes.
1: Ναι, πολύ καλά και μου φαίνεται περίεργο που είναι ακόμα τραγουδιστής.
2: Ναι, όντως. Λένε και καλά, η Κοτσέλα τον έκανε χιλ.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω.
1: Ναι, όχι. Και μπορεί να είναι και τύπου that's all he knows about στη ζωή του. Δηλαδή, ναι. Ό,τι ξέρει, θεωρητικά, Έτσι. Είναι να βρίσκεται σε μια σκηνή, να αντιμετωπίζει χιλιάδες άτομα την ίδια στιγμή. Οπότε το ότι το έχει συνηθίσει και ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει, αγιές, είναι σίγουρο.
2: Ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, άμα έχει ζήσει κυριολεκτικά όλη τη ζωή από τα 12 μπρο, είναι πόσο είναι, 35. Είναι μεγάλο.
2: Ναι.
1: Συγκριτικά εννοώ με τα 12 που ξεκίνησε, είναι δύο δεκαετίες. Ναι. Πάνω από δύο δεκαετίες.
2: Είναι ένα πάρα πολύ χρόνο στην industry.
1: Και στο βαρύ το industry, δηλαδή. Ναι, θα μπορούσε να έχει αυτό το. Πώς το λένε, όχι Alzheimer. Stockholm Syndrome. θα το βλέπω ως μια πιθανή τέτοια. Οπότε, ναι. Κάτι ήθελα να πω για το PDD. Όχι για το PDD, sorry. Για το Dustin Bieber ήθελα να πω. Υπάρχει μια θεωρία η οποία. Κοίτα τώρα, κατά 98% δεν ισχύει, αλλά είχε βγει αυτή η θεωρία ότι ο Justin Bieber και η Selena Gomez ήταν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν συγκεκριμένα για να γίνουν celebrities και όλη τους η ζωή ήταν calculated.
2: Αυτό που είναι ιστοριακά βιβλικό.
1: Βιβλικό, ναι. αυτό, οπότε μετά έτσι όπως τα βρήκανε μεταξύ τους έβγαλε νόημα, γιατί άμα δέσεις και τα δύο παιδιά ήταν πολύ ταλαντούχα από πολύ μικρά, ξεκίνησα και τα δύο ξέρεις με πολύ ένταση και τα λοιπά και στο τέλος κάπως κατέληξα λάθος και νομίζω η θεωρία το συνδέει κάπως με τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από το industry.
2: Ναι, όντως.
1: Και το δύο, δηλαδή δεν είχαν κάποια connections.
2: Βέβαια, συγκίνησαν και διαφορετικά τελείως, δηλαδή.
1: Ξέχασα πολύ σημαντικό σημείο ότι τα ψιλοπούλησαν τα παιδιά τους. Τα γέννησαν και τα ψιλοπούλησαν στο industry. Δηλαδή σε κάποιους άλλους ανθρώπους, κάπως έτσι. Όχι απαραίτητα όσα το υιοθετείς εσύ, αλλά κάπως έτσι τα πούλησαν, τα γέννησαν και τα πούλησαν. Okay. Αυτό.
2: Γιατί ας πούμε υπάρχει ένα λάθος το οποίο κάνουν, στο οποίο παράγουν παιδιά του Hollywood.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Νομίζω μπορεί να είναι πολύ απλά το στυλ. Γεννήθηκαν, έγιναν 5 χρονών, είδαν ότι είναι αντικειμενικά όμορφα παιδάκια με να μπορούν να κουνάνε τα χέρια τους στα πόδια τους. Δεν έχουν μία mid φωνή, οπότε θα κάνουμε διάσημους ηθοποιούς, μικρά, στο Disney Channel.
2: Τη μητέρα των, πώς το λένε, των Χαντίδ.
1: Ναι. Άλλη αυτή δεν τη συμπαθώ καθόλου.
2: Πώς είναι αυτή η Γιολάντα.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν ασχολούμαι με αυτή. Δεν τη συμπαθώ καθόλου. Αυτή δεν την μπορώ. Αυτή την μπορώ. Αυτή δεν έκανε διακρίσεις της κόρης της.
2: Ναι, φουλ. Που είχε βάλει την Μπέλο, νομίζω, να κάνει πλαστική από τα 15 στιγμή της για να γίνει μοντέλο.

0: Στην Αλέλεγχη λέγανε ότι ήταν η Μίλι Μπομπι Μπράουν, με την οποία έκανε παρέα όταν ξέρω 15-16 χρονών. Ναι. Και εκείνο ήταν 30.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, για τον Drake το ξέρουμε ότι είναι αποδεδειγμένα. Έβγαλε και αυτό το diss-track ο Kendrick, ο Lamar, στο οποίο η φώτο που είναι background του άλμπουμ ή του τραγουδιού συγκεκριμένα είναι το σπίτι του Drake. Και στην Αμερική έχουν μια εφαρμογή από ό,τι έχω καταλάβει. Η οποία είναι ένα χάρτη και άμα μπει, δείχνει βελάκια των sex offender και πού ζουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα σου δείξω. Και αυτό το πράγμα έχει πάει στο σπίτι του Drake, ο Kendrick, όσο έγραφε το diss track, δηλαδή τραγούδι κατά του Drake.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει το σπίτι του Drake με βελάκια πάνω.
1: Τι έκρηση.
0: Άμα ψάξετε Kendrick Lamar. Το Not Like Us, το τραγούδι, είναι από πάνω το σπίτι του Drake, με βελάκια.
1: Αυτό ήταν αυτό εσύ.
0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν και μπορούμε να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τραγούδι, by the way, γιατί όχι.
1: Ναι, όντως.
0: Θα
1: θέλουμε να κλείσουμε.
0: Αλλά, ναι, μετά από αυτό, με τον Drake υπάρχουν και άλλες φήμες για sex trafficking.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και ότι κάνει underground gambling.
1: Εντάξει.
0: Κλάιπ. Σιγά.
1: Drake the type of guy. Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση που ενώ έχουν ακουστεί τόσο πολλά για τον Drake, δεν έχει μείνει τίποτα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Α πούμε και αυτό με τον diss-track του Kendrick. Μια που ήρθε, μια που έφυγε.
0: Όντως.
1: Και σου ακόμα θα ακούμε όλοι Drake, θεωρώ.
0: Εγώ. Δεν θα πήγαινα. Δεν ακούω Drake, αλλά πέρα αυτό. Εντάξει. Χαίρεστε αυτό. Δεν θα πήγαινα σε live του Drake.
1: Εντάξει.
0: Λόγω.
1: Ξέρω.
0: Δεν θα ήθελα προσωπικά να τον υποστηρίξω έτσι. Με την παρουσία μου. Έτσι. Αλλά εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό, το καθένας ό,τι θέλει κάνει. Πρέπει να γυρίσουν πίσω τα MP3. Γιατί πλέον έχουν βρεθεί υπερβολικά πολλοί εγκληματίες και δεν μπορούμε να ακούσουμε τραγούδια, έτσι. Έναν Michael Jackson δεν μπορούμε να ακούσουμε, δηλαδή. Υπάρχουν φήμες και γι' αυτόν. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε μια άλλη μέρα, βέβαια.
1: Όντως, να ξέρεις, ο Michael Jackson με τρόμαζε, πάνω να τρομάζει πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Δεν έχω καταλάβει, δεν βρήκα ποτέ το λόγο που έκανε αυτή την εγχείρηση.
1: Είχε ασθένεια.
0: Τι ασθένεια είχε ακριβώς.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε κάτι που επηρέαζε και το δέρμα του. Δεν ήταν, ας πούμε, δερματική ασθένεια. Α. Αλλά έπρεπε να το κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Όχι, το είχε πει κιόλας ότι δεν του λέγανε, ας πούμε, αν θέλεις να γίνεις άσπρο.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι όχι, να άσχημα για αυτό που μου λέτε και είμαι άρρωστος και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω, γενικά η ενέργεια αυτού του ανθρώπου μου βγάζει κάτι πάρα πολύ σκοτεινό.
0: Ναι, αυτός μοιάζει λίγο με doppelganger.
1: Δεν ξέρω. Ειδικά προς τα τέλη της ζωής του που είχε κάνει και τις πλαστικές και τις εγχειρήσεις και τέτοια. Πολύ περίεργος, πάρα πολύ περίεργος. Δηλαδή, και έχω ακούσει κιόλας. Καλά, δεν το μιλήσουμε, γιατί δεν ξέρω τι λες πολλά. Που έλεγε ότι ναι, εντάξει, κοιμούνται παιδιά στο κρεβάτι μου, αλλά κοιμούνται επειδή τα αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί τα παιδιά είναι τόσο αγνά και δεν κάνω τίποτα που. Είναι απλά περίεργο.
0: Κοίτα, ο μπρο δεν καταδικάστηκε ποτέ για τίποτα και δεν ζει για να μας πει κιόλας τι είναι τέτοια.
1: Είναι απλά
0: αν και να την έλεγε. Και βασικά, όχι και να την έλεγε, εντάξει, προφανώς και θα υπερασπιζόταν τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάποια δίκη εναντίον του, επειδή έχει πεθάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Και πέθανε τότε τα παιδιά τα οποία έκανε αυτά τα πράγματα, allegedly, ήταν ακόμα μωρά. Οπότε τα ίδια μπορούσαν τότε να πούνε τι μαλακιά κάνεις. Αλλά.
1: Καλά, όχι, μπορεί να γίνει δίκη εναντίον του.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει, ναι, να πάρει αποζημίωση από. Να πάρουν ναι. Αποζημίωση από.
0: Πολύ δύσκολο όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ δύσκολο. Εγώ το λέω αυτό γιατί έχουν βγει τα παιδιά και η καθαρίστρια του Michael Jackson να πούν την αλήθεια τους, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι μας έκανε αυτά και αυτά και αυτά. Και θυμάμαι συγκεκριμένα μόνο την καθαρίστρια που έλεγε τον έβλεπε να κάνει κάτι με κάποια πράγματα των παιδιών, τέλος πάντων. Οπότε, ναι, τώρα να θέλει το κακό του μετά το θάνατό του, ειδικά τα παιδιά που τα υιοθέτησε Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι ήταν ένας καλός πατέρας.

0: δεν θα έκαναν κάτι τέτοιο τα παιδιά του. Έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Γιατί αυτό υποστηρίζουν όλοι, ότι τώρα έχει πεθάνει και θέλουν να πάρουν φήμη από τον πατέρα του.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αλλά έχουν μεγαλώσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί να το κάνεις αυτό στον πατέρα σου, ρε φίλε. Δηλαδή, παίρνεις φήμη και απλά λέγοντας καλά πράγματα για τον πατέρα σου μετά το θάνατό του, αν είναι διάσημο κτλ. Αν
1: είχε κάποια παιδιά που είχε υιοθετήσει μόνο, ας πούμε, γενικά του άρεσε απλά να είναι παιδιά.
0: Ναι. Είχε πολλά υιοθετημένα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είχε πολλά. Και μόνο του ήταν. Τέλος πάντων, αυτό μπορούμε να το βρούμε να το αναλύσουμε, γιατί υπάρχουν απίστευτα πολλά.
1: Έχει πολύ content.
0: Το ντοκιμαντέρ βίντεο.
1: Ναι,
0: όντως. Όχι, δεν έχω δει. Μου είπε η Τζορτζίνα ήταν χάλια. Οπότε.
1: Και πιστεύω όμως ότι η Τζορτζίνα εμείς τώρα.
0: Όχι, όντως.
1: Δεν μπορεί να μας ακούει καν.
0: Δεν μπορεί να μας ακούει καν η
1: Τζορτζίνα τώρα. Αν μας ακούει την εμπιστευόμαστε, δεν μας ακούει η Λευλακής.
0: Ναι, δεν ξέρει η Τζορτζίνα, δεν είναι σύννεφα ελακάς. Έτσι. Οπότε, ναι, ίσως σε κάποια επόμενη Κυριακή να αναλύσουμε τα
1: τέτοια.
0: Μάικλ Τζάκσον. Και την ταινία του μπορούμε να την κράξουμε έτσι λίγο άμα τη δούμε. Και μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ήταν ένα deep hole σχετικά με...
1: Με πολλά πράγματα.
0: Με τα κακά τα businesses. Γιατί νομίζετε ότι οι γυναίκες του Hollywood βγάζουν μόνο lip gloss? Όχι, όχι, βγάζουν και άλλα πράγματα. Οπότε, ναι.
1: Ξέρεις ποιον δίνεις εκεί τώρα. Άκουσες, ξέρεις τον Ελμέντζο.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό το story μου άρεσε τόσο πολύ, δηλαδή, όχι που συνέβη, πολύ κακό. Και πολύ κακό τώρα αυτό. Στην ουσία έχει πεθάνει ο main boss του καρτέλα στο Μεξικό, ο Ελμέντζο, και είχε επικρατήσει χάος για αρκετές εβδομάδες. Και απαγορευόταν, ας πούμε, η είσοδο σε ορισμένες πόλεις, η έξοδο. Ήταν πολύ άσχημη κατάσταση. Αλλά με είχε πάρα πολύ fascinated αυτό με το καρτέλ.
0: Άρα, εσένα σε έκανε fascinated η φάση των ναρκωτικών, όχι ότι σύγκρινες, ας πούμε, έτσι με την Kim Kardashian. Δεν την περιμένεις,
1: ναι.
0: Δεν το περιμένεις. Βασικά, εντάξει, μια χαρά το περίμενες κατά με. Εγώ το περίμενα, δηλαδή, άνετα.
1: Δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ένα τέτοιο ρούμο για μένα θα μου άρεσε να κυκλοφορήσει.
0: Ωραία, λοιπόν. Ελπίζουμε, επειδή είμαστε 20 λεπτά πλάση, επειδή είπαμε η κοπέλα δεν θα έκανε εκπομπή, να μην το άκουσε κανείς αυτό για να φάμε το τρελό κάρσελ. Οπότε, τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Χωρίς ναρκωτικά αυτή τη φορά. Με
1: κάτι.
0: Ίσως τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Θα είναι έκπληξη.
0: Έχουμε καιρό να πούμε για αιρέσεις.
1: Ισχύει.
0: Ναι, αν και ο Μάικλ Τζάκσον είναι μια αίρεση από μόνο του. Δεν γίνεται να έχει πεθάνει πόσε δεκαετίες. Πότε πέθανε αυτό, πόσα πολλά χρόνια. Είναι δυνατόν ακόμα να υπάρχουν.
1: Έχει αίρεση γι' αυτό να το ψάξουμε.
0: Θα το ψάξουμε. Όχι, εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Μάικλ Τζάκσον από μόνο του και το fanbase του είναι σίγουρη αίρεση. Δεν είναι δυνατόν να έχει πεθάνει τραγουδιστή τόσα χρόνια πριν και να είναι τόσο επίκαιρο ακόμα ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα.
1: Τα
0: είπαμε πάρα πολύ όμορφα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Bye. Psst. I see dead people.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Και με τον υπέροχο Λίβα Κέι ξεκινάει η εκπομπή μας σήμερα Κυριακή, μία ηλιόλουστη μέρα, κάπως αχνοφαίνεται ο Ιούνιος και ήρθε να σας καλεσπιερίσω, αγαπητοί μου ακροατές. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, εδώ στο Ράδιο Πάντιον και στην εκπομπή Soft Spot, στην οποία θα ακούτε υπέροχες μπάντες του 1990, κυρίως soft rock μπάντες. Και σήμερα έχουμε θέμα, ένα άλλο συνέστημα, που πολλές φορές είναι κυρίαρχο, γιατί πάντα τα στενάχωρα συναισθήματα είναι κυρίαρχα των χαρούμενων και των χαρμόσυνων. Οπότε σήμερα θα κάνουμε για ένα θλιβερό συνέστημα που είναι πάρα πολύ συχνό. Θα κάνουμε για την απόγνωση. Και ξέρω ότι είναι πάντα επίκαιρη, πάντα εκεί και είναι πάντοτε δύσκολο να τη διαχειριστεί κανείς. Γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έχει τον πανικό. Οπότε λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα ανήκει στους Black Heart Possession και λέγεται The Spell. The Spell λοιπόν από Black Heart Possession για την αρχή της εκπομπής της σημερινής, αμέσως τώρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε από όλα τα στάδια της απόγνωσης μέσα από τις υπέροχες μπάντες του 1990 και η επόμενη μπάντα είναι μια ελληνική μπάντα, ναι καλά ακούσατε, μια ελληνική ροκ μπάντα η οποία δεν κράτησε για πολύ, έβγαλε μόνο 3 άλμπουμ και το πικ της ήταν το 2004 γιατί υπήρξε στους τίτλους αρχής και γενικά στο soundtrack της σειράς singles, της ελληνικής σειράς singles και ειδικότερα στον πρώτο κύκλο, καθώς το singles, το κομμάτι, ανήκει σε αυτήν την μπάντα. Mystery λοιπόν Falls Down από το δεύτερο άλμπουμ των Closer, ναι, έτσι λέγεται η μπάντα λέγεται Closer και είναι ένα από τα κομμάτια που πάντα όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις δύσκολες είναι εκεί να μας υπερασταθεί. Mystery Falls Down λοιπόν από Closer 2004, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Και δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για θλιβερά συναισθήματα, για απόγνωση, χωρίς εννοείται να μιλάμε για τους πλασίμπο. Λίγο έχω μιλήσει για αυτή την πάντα, σε αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται μέσα από το ραδιόφωνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί στις επόμενες εκπομπές, γιατί είναι η μπάντα η οποία με κράτησε όρθια σε όλη μου την εφηβεία και ακόμα στις πιο δύσκολες μου στιγμές. Η Πλασίμπο δεν είναι απλά για εμένα μια μπάντα. Ήταν το στήριγμά μου σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε συναισθηματικά αδιέξοδα, και ήταν καλώς ή κακώς η μουσική της εφηβείας μου. Και τις μουσικές της εφηβείας μας δεν τις ξεχνάμε εύκολα, και όσα χρόνια και αν περάσουν, σε όποιο στάδιο της ζωής μας και να είμαστε, όσο χρονών και να είμαστε, πάντα στις δύσκολες μας στιγμές γυρνάμε σε αυτή τη μουσική. Στη μουσική της εφηβείας μας, όποια γέννη είχε ο καθένας. Εγώ λοιπόν έζησα μέσα σε αυτή τη μουσική. Είχα την τύχη να έχω υπογεγραμμένο αυτόγραφο και από τον Brian Molko και από τον Stefan Olsdahl, τα οποία τα κρατάω σαν φιλικά.

κόσμιας μουσικής, για εμένα είναι Τιτάνες. Φέρανε έναν ήχο πάρα πολύ καινούριο για τη ροκ. Φέρανε την glam rock, που μέχρι τότε δεν υπήρχε σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή τη φάση που το κάνανε αυτοί οι δύο. Οπότε λοιπόν θα ανατρέξουμε πίσω στο σχεδόν μακρινό 2003 και στο album Sleeping with Ghosts. Και θα παίξουμε εννοείται το τραγούδι πιο άλλο, Protect Me From What I Want. Προστάτεψέ με από αυτό που θέλω. Sleeping with Ghosts λοιπόν, ένα άλμπουμ εκπληκτικό, το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα να το ακούσετε. Είναι από τα άλμπουμς που τα τραγούδια του είναι ένα και ένα. Αυτό και το Meds, άλμπουμ των Placebo, είναι αριστουργήματα. Και το Without You I'm Nothing, αλλά αυτά τα δύο είναι υπέροχα. Άλμπουμς είναι ένα και ένα, πραγματικά. Protect Me From What I Want λοιπόν, από Placebo και από την πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή του Brian Molko. Αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Έτσι απότομα λοιπόν κλείνουν πάντα τα τραγούδια του η Πλασίμπο. Το έχουν αυτό κάποιες φορές να τα κλείνουν απότομα. Και θα επιστρέψουμε στους Πλασίμπο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα.

αυτούς και θα περάσουμε στον Marilyn Manson. Με αυτόν και αν έχουμε αισθανθεί πολλές φορές την απόγνωση, ενώ παρέα με τον Marilyn Manson. Είναι από τους καλλιτέχνες που πρωτοστατούν στα θλιβερά συναισθήματα, στην απόγνωση, σε αυτό το αντισυμβατικό και σε αυτό το αδιέξοδο που πάντοτε αισθανόμαστε οι άνθρωποι συνεχώς. Και εννοείται δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή το Sacrifice of the Mass. Sacrifice of the Mass, λοιπόν, από τον Marilyn Manson, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Αυτό λοιπόν, το Sacrifice of the Mass, είναι ένα τραγούδι που από τη στιγμή που έμαθα ότι ο παππούς μου έφυγε από τη ζωή, δεν σταμάτησα να ακούω επί ένα μήνα. Είναι μερικές φορές που απλά θέλουμε να βγάλουμε μια κραυγή και δεν μπορούμε. Και πολλές φορές αυτά τα τραγούδια είναι ένας τρόπος να ταυτιστείς, να ακουμπήσεις κάπου, να αισθανθείς ότι στέκεσαι όρθιος. Και ένα τέτοιο είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε, που ανήκει στους Μιούζ, στους υπέροχους Μιούζ, και λέγεται Showbiz. Showbiz λοιπόν, το πρώτο άλμπουμ των Μιούζ, ομώνυμο με το τραγούδι, αμέσως τώρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Και από τους υπέροχους news και το πραγματικά υπέροχο showbiz, θα μεταφερθούμε και θα επανέλθουμε στους Placebo και στο υπέροχο του single Special K, που είναι και από τα πιο γνωστά τους, αν όχι το πιο γνωστό, και ανήκει στο πρώτο τους άλμπουμ, The Black Market Music, που κυκλοφόρησε το 1999 με 2000. Black Market Music, λοιπόν, και Special K, κυρίως Special K, από τους Placebo αμέσως τώρα.

Και τώρα θα προχωρήσουμε πάλι με πλασίμπο και θα είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα από τους πλασίμπο. Ανήκει στο άλμπουμ Meds και είναι το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, το οποίο λέγεται Song to Say Goodbye. Song to Say Goodbye λοιπόν από πλασίμπο, άλμπουμ Meds, κυκλοφόρησε το 2005, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Και ήρθε η ώρα λοιπόν στα τρία τελευταία τραγούδια της εκπομπής να μιλήσουμε για τα τρία στάδια της απόγνωσης. Αυτό το τόσο συχνό συνέστημα στους ανθρώπους, στους κοινούς θνητούς που μας διαλύει καθημερινά. Και θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι και στο πρώτο στάδιο της απόγνωσης, που είναι ο πανικός, κυρίως δια του φόβου, δια της εγκατάλειψης. Αλλά κυρίως ο πανικός και ο φόβος. Ότι αισθανόμαστε για πρώτη φορά αβοήθητοι και ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Ότι πραγματικά δεν έχουμε κανέναν δίπλα μας. Αυτό ακριβώς αισθάνθηκε και η Σιλβή στα μαύρα μεσάνυχτα, όταν κατάλαβε ότι η μητέρα της την εγκατέλειπε για δεύτερη φορά, ούτε καν για πρώτη. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Κοκκινόπουλος έδωσε τη μεγαλύτερη σκηνοθεσία που έχει δώσει στη ζωή του, μαζί με την Παναγιώτα Βλαντή, η οποία ενσάρκωνε το ρόλο της Σιλβής και η οποία έβγαλε την μεγαλύτερη κραυγή και την σπουδαιότερη ερμηνεία που έχουμε δει ποτέ. Και καθώς λοιπόν ερμήνευε αυτήν την τεράστια σκηνή, την οποία θα θυμόμαστε για πάντα, η Παναγιώτα Βλαντή, από πίσω έπαιζε αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα για το πρώτο στάδιο της απόγνωσης. Πανικός, ο φόβος και η εγκατάλειψη. Desierto λοιπόν, από Waka Boots, μουσική επιλογή εννοείται του Πάνου Κοκκινόπουλου. Δεν υπάρχει πουθενά επίσημα από τους Waka Boots, έχει κατεβεί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το έχουμε βρει αποκλειστικά για την εκπομπή, για να το παίξουμε σήμερα. Desierto λοιπόν, από Waka Boots, μουσική επιλογή του Πάνου Κοκκινόπουλου για να ντύσει μουσικά αυτή τη σκηνή, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Radio Pantheon. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Και τι λοιπόν θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο της απόγνωσης και στο, στο προ-τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή, που είναι το τραγούδι Meds, τον Placebo, αλλά όχι το original, η live version από το MTV Unplugged στη Νέα Υόρκη, που δώσανε το 2015 η Placebo, αυτή η εκπληκτική μπάντα που έκανε μια live version για, όλα τα, για όλες τις μεγάλες τις επιτυχίες. Και έτσι λοιπόν με αυτό το τραγούδι, με αυτήν την version του τραγουδιού αυτού, του Meds, τον Placebo, θα μιλήσουμε για το δεύτερο στάδιο της απόγνωσης, που είναι η συναισθηματική κατάρρευση, το πραγματικό αδιέξοδο και η θλίψη. Ότι είμαστε μόνοι μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά είμαστε μόνοι μας και ότι δεν υπάρχει κανένας γύρω μας να μας στηρίξει και να μας καταλάβει. Η συναισθηματική κατάρρευση, η θλίψη και το αδιέξοδο. Meds λοιπόν, Placebo, live at MTV Unplugged, New York, 2015, υπέροχη φωνή του Brian Molko, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και θα την κλείσουμε με το τελευταίο στάδιο. Αναλύσαμε τα τρία στάδια της απόγνωσης. Τελευταίο τραγούδι λοιπόν και τελευταίο στάδιο της απόγνωσης που είναι η παραίτηση και η αποδοχή. Και έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν υπάρχει πια πουθενά, ούτε στο YouTube ούτε στο Spotify, και είναι ένα τραγούδι που λέγεται Eskimo Prague. Δεν υπάρχει πουθενά, είμαστε από τους τυχερούς που το έχουμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας, σε κανένα μίντεο, σε καμία μουσική πλατφόρμα. Είναι διασωμένο ίσως σε κάποια CD και σε κάποια βινήλια. Ανήκει στον Damien Rice, αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Και είναι ένα τραγούδι που προσωπικά την πρώτη φορά που το άκουσα μου έβγαλε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι μιλάμε για παραίτηση, για απλή, απαθητική αποδοχή των πραγμάτων ενός κοινού θνητού, ενός ανθρώπου. Οπότε λοιπόν μιλάμε για το Eskimo, για το Prague, ένα hidden track, πολύ κρυμμένο κομμάτι που βρίσκεται στο άλμπουμ Eskimo του Damien Rice. Με τη σειρά μου εγώ να σας πω να μην τα παρατάτε, να μην παρατάτε να κάνετε αυτά που αγαπάτε, και όλοι όσοι στέκονται εμπόδια και σας λένε ότι δεν μπορείτε, εσείς να προσπαθείτε καθημερινά να αποδεικνύετε ότι μπορείτε και ότι θα τα καταφέρετε. Damien Rice λοιπόν, Prague. Κρυμμένο κομμάτι, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία μουσική πλατφόρμα, αποκλειστικά για εσάς σήμερα, τελευταίο κομμάτι. Εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 5, ακολουθεί η εκπομπή Μουσική Διάλογη. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να σας αγαπάτε. Damien Rice, Prague Hidden Track, για το τέλος, αμέσως τώρα.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρεά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

0: Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
1: Αλλά

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και ακούτε την εκπομπή Μουσική Διάλογη. Στα μικρόφωνά σας, όπως και κάθε Κυριακή, από τις 6 μέχρι τις 7, η Θάλια Στάθη και η Βάσια Σπανουδάκη. Καλησπέρα, Βάσια.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είναι η ώρα 6 και 7 και ξεκινήσαμε με τη Θάλια τη σημερινή μας εκπομπή, τη συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, που μιλήσαμε για τη μελοποιημένη ποίηση. Σήμερα το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο από την προηγούμενη φορά. Αλλά πριν το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, να υπενθυμίσουμε πώς μας ακούτε από το radiopandion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε φυσικά και το Radio Pandion Sports και εμάς, Μουσική Διάλογη, με λατινικούς χαρακτήρες Μουσική Κάτω Παύλα Διάλογη στο Instagram και με ελληνικούς χαρακτήρες Μουσική Διάλογη Radio Pandion στο Spotify για να ακούτε on demand τις εκπομπές που ανεβάζουμε εκεί πέρα. Και μελοποιημένη ποίηση, μέρος δεύτερο, Θάλια μου.
0: Βάσια μου, ξεκινήσαμε έτσι με ένα... με μια υπέροχη έτσι, εκτέλεση του Βασίλη Παπακοσταντινού στο ποίημα «Αλλά τα βράδια». Και θέλεις να πεις γιατί το επιλέξαμε. Κάναμε το αντίστοιχο που είχαμε κάνει και στην προηγούμενη εκπομπή. Καλά είμαι εδώ, μιλάω καλά.
1: Καλά, είσαι πολύ καλά.
0: Τέλεια, τέλεια. Θες να μας πεις γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Νιώθω, λες και κάνουμε τώρα κάποια συνέντευξη για κάποιο λόγο. Θες να μας πεις γιατί επέλεξες να ασχοληθείς?
0: Γιατί ξέρω, είναι σαν να κάνουμε, σε αυτή την εκπομπή είναι σαν να κάνουμε συνέντευξη μία στην άλλη.
1: Αυτό πήγα να πω, κάνουμε συνέντευξη μία στην άλλη. Αλλά για όσους δεν παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κακώς να μπείτε, να δείτε.
0: Αυτό θέλω
1: να πω. Να πω εντωμεταξύ ότι μπορείτε να μας γράφετε και στο chat. Το ξέχασε το chat. Να μας γράφετε τα δικά σας μηνύματα, κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, να...
0: μας ρωτήσετε, να απαντήσουμε, εννοείται.
1: Να απαντήσετε και εσείς, να συμμετέχετε στη συζήτησή μας.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια εκπομπή για τη μελοποιημένη ποίηση, λίγο πιο γενικά, και βάλαμε τραγούδια που είχαν έτσι μια κάπως πιο προσωπική διάσταση. Αλλά τώρα θα το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο και θα πάμε στο πιο συλλογικό, στη συλλογική μνήμη, συλλογική έκφραση και σε κοινά βιώματα. Και το πώς θα μιλήσουμε έτσι, για το πώς αγγίζει ζητήματα, τους αγώνες, την πολιτική, οτιδήποτε μπορεί να
0: καθολικά,
1: μας ενώνει,
0: ας πούμε, έτσι, καθολικά βιώματα.
1: Ως ανθρωπότητα και ως γενιές πιο συγκεκριμένα. Αλλά η Θάλη στην προηγούμενη εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας για τον αγαπημένο της ποιητή, τον Καριωτάκη. Έτσι ξεκινήσαμε. Οπότε είπα και εγώ να ξεκινήσω από τον δικό μου αγαπημένο ποιητή. Να ξεκινήσω από τον Λιβαδίτη. Είπαμε την προηγούμενη φορά για όσους ακούγανε. Τώρα δεν φαντάζομαι να ήταν κανενός ότι κοιμόταν το βράδυ και έλεγε «Αχ, δεν μάθαμε τον αγαπημένο ποιητή της Βάσιας».
0: Όχι, εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Αλήθεια, θα ήμουν πάρα πολύ περίεργη γιατί δεν θα μπορούσα. Αν δεν το ήξερα δηλαδή, δεν θα μπορούσα να το είχα σκεφτεί. Και θα ήθελα να μάθω.
1: Το δικό μου ποιητή
0: δεν είναι
1: αγαπημένο συγκεκριμένα.
0: Εννοείται, γιατί.
1: Okay. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ακούω άλλους να μιλάνε από καθαρή περίεργεια, θέλω να δω τι τους αρέσει, τι τους αγγίζει. Εμένα λοιπόν ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Δάσος Λιβαδίτης. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό το τραγούδι από τον δίσκο Φυσάει. Έτσι είναι εκεί πέρα η μπόλικη ποίηση του Λιβαδίτη. Και μου αρέσει γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο συλλογικό που λέμε σήμερα. Γιατί ξέρει να ενώνει πάρα πολύ. Όχι, ξέρει. Το κάνει πάρα πολύ. Ενώνει το κομμάτι, την επανάσταση, τους αγώνες και το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο με το ερωτικό στοιχείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: συμφωνώ.
1: Τα βήματά του έχουν αυτά τα δύο πάρα πολύ έντονα. Και είτε τραγούδια που αναφέρονται στο ένα ή στο άλλο, ή τραγούδια, λέω, ποίηματα, ναι. Ή θα πω, το έχω πει σε άλλη εκπομπή εδώ πέρα στο ραδιοπάντιο, να το πω και σε αυτή.
0: Ας
1: πούμε, ένα αγαπημένο μυστικάκι είναι αυτό που λέει περίπου τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, κάθε φορά το ξεχνάω, αλλά εκεί που λέει ότι εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για ένα καλύτερο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω. Αυτό, ας πούμε.
0: Ναι, πρέπει να το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή.
1: Το έχουμε πει και σε αυτή.
0: Νομίζω, ναι, όταν είχαμε κάνει στο προηγούμενο εξάμεινο για την ελευθερία, πρέπει κάπου εκεί να το είχαμε πει.
1: Σιγά μην το είχα πει, θα μου πει.
0: Γιατί όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Οπότε, αυτό μου αρέσει το πώς συνδέονται αυτά τα δύο, γιατί όταν νιώθεις βαθιά πράγματα, είτε αυτά είναι ερωτικά, είτε αυτά είναι οτιδήποτε, είναι το να νιώθεις είναι... Τώρα θα πω ένα άλλο
0: στίχο
1: ποίηματος. Επανάσταση σήμερα είναι η διατήρηση της τρυφερότητας. Οπότε νομίζω... αυτό δεν είναι Λιβαδίτης. Αλλά νομίζω αυτό ακριβώς, ότι και το ερετικό τραγούδι είναι πολύ επαναστατικό για μένα και το ερωτικό τραγούδι.
0: Συμφωνώ
1: και
0: απόλυτα.
1: Και τα ερωτικά ποίηματα, οπότε μου αρέσει το πώς τα παντρεύει αυτός ο ποιητής. Αυτά νομίζω αρκετά για φορά για το Λιβαδίτη.
0: Όχι, καλά έκανες και είπες. Και όπως και εγώ είχα πει για τον Καριουτάκη, έτσι θα πεις και εσύ για το Λιβαδίτη.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι...
1: Αλλά ναι, αυτό ακριβώς που λες.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ στον Λιβαδίτη όσο έχω, ας
1: Κοίτα,
0: πούμε...
1: Κοίτα, έχω όλες τις ποιητικές σου λόγια. Στο σπίτι μπορεί να σου δώσω να τις διαβάζεις.
0: Ωραία, ναι. Αυτό θα έλεγα, ότι θέλω να μου δανείσεις κάποια για να μπορείς να διαβάσω περαιτέρω.
1: Εντάξει,
0: ναι, αρκετά ποίηματα. Νομίζω το πιο εύγλωτο... Με τον πιο εύγλωτο τρόπο το αποδεικνύει το ποίημα που είναι νομίζω το πιο γνωστό που το ξέρουμε, το αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι το συζητάγαμε ότι αν υπάρχει κάποια έτσι μελοποίηση και εκτέλεση του τραγουδιού.
1: Ευκαιρία να το μελοποιήσεις εσύ.
0: Γιατί μέσα σε όλα τα δημιουργικά τέτοια που κάνω, θα κάνω και αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσο ταλέντο, αλλά νομίζω ότι θα πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Ναι, και μετά θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η εκπομπή δεν θα είναι ότι εγώ θα διαπάρω για το Λιβαδίτη. Η εκπομπή θα είναι ότι θα συζητήσουμε όντως για αυτό τη συλλογική διάσταση της μελοποιημένης ποίησης και της ποίησης ευρύτερα.
0: Γενικότερα.
1: Οπότε, τώρα θα μας τραγουδήσει ο Οδυσσέα Ηλίτη η Νατάσα Μποφίλιου σε μια έτσι πολύ ωραία ερμηνεία από την κασέτα του για τον Μίκη Θοδωράκη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και στο YouTube και στο Spotify. Και νομίζω ότι ήταν από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε και που μας άρεσαν πολύ από αυτή τη δουλειά. Οπότε, πάμε να ακούσουμε του Μικρού Βοριά.

0: Κοίτα να δεις τώρα τι συνέβη. Γράφει το μικρό Βοριά, αλλά νομίζω δεν παίζει το μικρό Βοριά.
1: Ναι, έχω και εγώ αυτή την αίσθηση ότι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά τα live.
0: Μπορείτε να ακούσετε και κάτι άλλο. Και αυτό. Εντάξει, από elite σε elite πάμε, νομίζω.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορούμε να ακούσουμε αυτό. Κάτι πήγε λάθος με το αρχείο, μάλλον.
1: Εντάξει,
0: δεν θα ξανακατεβάσω αρχείο από το Spotify χωρίς να το ακούσω πρώτα.
1: Ναι, ηθικό δίδαγμα. Συμβαίνουν αυτά τα live.
0: Ξαναπάθει αυτό, δεν το έχουμε ξαναπάθει.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπάθει, αλλά.
0: Δεν πειράζει, απολαύστε το τραγούδι γιατί πολύ μιλήσαμε.

0: Τη Μαρία λοιπόν ακούσαμε.
1: Δεν πειράζει, μείναμε στον Ελίτη τουλάχιστον. Δεν φύγαμε από άλλο ποιητή.
0: Μπορεί το αρχείο να κατέβει, να κατέβει και άλλο αρχείο, αλλά τουλάχιστον...
1: Ήταν μέσα στο θέμα.
0: Ήταν μέσα στο θέμα.
1: Οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι, εντάξει, καλά, καλά πήγε αυτό. Θέλαμε δηλαδή, τώρα άμα δεν έπαιζε Ελίτης, δεν γινόταν σήμερα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω έχουμε φτιάξει ένα σέτλι στο οποίο έχουμε βάλει κάτι απ' όλα, ρε παιδί μου.
0: Λίγο έτσι, ναι.
1: Λίγο να γουστάρεις, ρε παιδί μου.
0: Νομίζω ότι δεν ταιριάζει ακριβώς στον Αγουστάρι.
1: Ναι, όντως.
0: Στην εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων, τώρα.
1: Επειδή μου νομίζω... Να τέρπεσαι καλύτερο.
0: Τι.
1: Ρε παιδί μου, λίγο απ' όλα να τέρπεσαι, ναι, ξέρω εγώ.
0: Ας τα αφήσουμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Τώρα από το. Από το γέλιο αυτό με το τραγούδι. Με το αυτό. Σωρά προσπαθούσα να βρω τη λέξη για να πω με το. Αυτό. Έχω ξεχάσει και την πρώτη ερώτηση, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που επειδή πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν σε μια live εκπομπή και γενικότερα σε οτιδήποτε κάνεις και νομίζω ότι τελικά αυτό το κάνει και πιο ανθρώπινο και πιο αληθινό.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Το λάθος, το ότι δεν είναι...
1: Αψεγάδιαστο, τίποτα δεν είναι αψεγάδιαστο, οπότε...
0: Μετά ψάξτε βέβαια και το μικροφόρια, γιατί ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση, κρίμα είναι.
1: Ισχύει, όντως. Γενικότερα ακούστε όλη την κασέτα.
0: Όντως.
1: Αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
0: Οπότε, θέλαμε να ρωτήσουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το πώς η μελοποιημένη ποίηση γίνεται και συλλογική έκφραση. Γιατί μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τη μελοποιημένη ποίηση και το πώς μας εκφράζει κτλ. Αλλά κάτι που έχει πολύ, έτσι, ένα στίγμα που έχει η ποίηση είναι ότι εκφράζει συλλογικά συναισθήματα, να το πω, ιστορικά γεγονότα,
1: βιώματα
0: που μπορεί να μην είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, μπορεί να είναι οποιοδήποτε βίωμα μας ενώνει και με κάποιο τρόπο, ειδικά νομίζω, τα μελοποιημένη ποίηση τα φέρνει και πιο κοντά μας, δηλαδή ποίηματα πολύ σπουδαία, πολύ γνωστά, πολύ σύμβολα πραγματικά, δηλαδή και σύμβολα αγώνων είναι μελοποιημένα ποίηματα και ποίηματα που ήρθαν και σε πολύ πιο απλό κόσμο μέσα, π.χ. από το Θοδωράκι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και όσους έχουν μελοποιήσει.
1: Το είχαμε ψηλοποιεί και στην προηγούμενη εκπομπή ότι όταν επενδύσεις, ας πούμε, ένα ποίημα με τη μουσική, αυτόματα είναι σαν να μπορείς να το διαδίδεις με έναν πιο εύκολο τρόπο το ίδιο το ποίημα, αλλά και το ίδιο το νόημα του ποίηματος, σε περισσότερο κόσμο. Γιατί όπως είχαμε πει, ότι okay, δεν αρέσει σε όλους η ποίηση, δεν ασχολούνται όλοι με την ποίηση, okay, μπορεί να ξέρεις πέντε πράγματα, τους βασικούς ποιητές, π.χ. ποιος είναι ο Σεφέρης, ποιος είναι ο Ελίτης. Οκ. Αλλά όταν επενδύσεις, ας πούμε, με μουσική, είναι ένας εύκολος τρόπος να το διαδώσεις, επειδή σε περισσότερο κόσμο και κατ' επέκταση ναι, να επικοινωνήσεις το
0: και
1: περιεχόμενο.
0: Πέρα από αυτό, είναι ότι υπήρξαν αυτά τα ποίηματα και αυτά τα τραγούδια σε εποχές που πραγματικά έγιναν όντως σύμβολα. Δηλαδή, πέρα από το ναι, θα έρθει πιο κοντά σε εμάς, θα το ακούσουμε, θα το μάθουμε, όλα αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι και το πώς δένουν με αυτή τη μουσική. Γίνονται ναι, τραγούδια και ταυτόχρονα γίνονται και σύμβολα, γιατί έχουν υπάρξει σε πολύ μεγάλους αγώνες, σε εποχές, είτε δίνοντας ελπίδα, είτε εκφράζοντας την απόγνωση και την απελπισία κάποιων ανθρώπων και κάποιων γενναίων. Αλλά νομίζω πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση, μπορούμε να παράσουμε. Νομίζω ότι είχαμε κάνει spoiler το επόμενο τραγούδι
1: ναι,
0: στην
1: ισχύει,
0: προηγούμενη εκπομπή.
1: Το είχαμε υποσχεθεί ότι θα το βάλουμε.
0: Γιατί είχαμε πει ότι δεν γίνεται να μην βάλουμε έναν Μανώλη Ελευθερίου. Mm-hmm.

0: από τα πολύ γνωστά όπως τα μαλαματένια λόγια που έχουμε ακούσει και σε άλλη εκπομπή, είπαμε εμείς να σταθούμε σε ένα άλλο τραγούδι, στη χώρα των Αθώνων.
1: Σύμβολο επίσης.
0: Πιο σύγχρονο τραγούδι, ναι. Γιατί έτσι, δεν είναι μόνο. Λέμε τώρα για σύμβολα και σκεφτόμαστε μεγάλα τραγούδια που έχουν μελοποιηθεί σε αρκετά χρόνια πριν, ναι. Και έχουν υπάρξει σύμβολα σε άλλες γενιές.
1: Και σε άλλες συνθήκες, θα πω.
0: Και ας μένουν διαχρονικά, γιατί είναι σύμβολα και στη δικιά μας, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι σημερινά και μιλάνε για ζητήματα σημερινά. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη χώρα των Αθώων. Και θα έρθουμε να συζητήσουμε για αυτό το τραγούδι και τι είναι αυτό που μας συγκινεί τόσο πολύ σε αυτό.
2: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι?

0: Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων, λοιπόν. Μας τραγούδησαν εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης με τον Γιώργο Νταλάρα σε αυτό το ποίημα του Μάνου Ελευθερίου. Που μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αυτούς τους στίχους αυτού του ποίηματος τους είχε δώσει ο Μάνος Ελευθερίου στον Μίλτο Πασχαλίδη. Αλλά πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να μπορέσει έτσι να το μελοποιήσει, ναι. Να βρει τη μουσική που ταιριάζει, να το ξεκλειδώσει
1: και να πάρει αυτή τη μορφή που
0: και να
1: ξέρουμε
0: αυτή τη μορφή. Τώρα. Και εδώ πέρα θα έρχεται αυτό που λέγαμε και off-air, που είναι το επόμενο. Ξεκινήσαμε ήδη και λέγαμε βασικά για το πώς κάποια γίνονται και σύμβολα κατά κάποιον τρόπο και πώς μας εκφράζουν, γιατί εδώ ξεκινάει από ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί όταν λέμε γεγονότα, δεν είναι μόνο ιστορικά γεγονότα όπως το Πολυτεχνείο, μπορεί να είναι και ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει όπως ο θάνατος του Βαγγέλη Γιακουμάκη εδώ πέρα. Που μπορεί να είναι ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός και ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά αγγίζει πάρα πολύ ευρύτερα θέματα.
1: Ναι. Και νομίζω
0: που μας αγγίζουν πιο καθολικά.
1: Ακριβώς. Να το ταυτίσουμε με διάφορα έτσι, γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα και όλα αυτά τα περιστατικά δεν είναι και μεμονωμένα. Θέλω να πω, εκφράζουν και κάποια βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα. Οπότε, ένα τραγούδι που πιάνεται ως αφορμή από αυτό το περιστατικό, δεν μένει εκεί. Θα εκφράσει κάτι πολύ βαθύτερο. Και γι' αυτό νομίζω μας αγγίζει και όλους. Παρόλο που πρώτον σε αγγίζει γιατί συγκινείσαι, γιατί
1: σίγουρα
0: έχει συγκλονιστεί και από το γεγονός, αν μη τι άλλο, αλλά και γιατί θα εκφράσει και πράγματα πολύ πέρα από αυτό.
1: Συμφωνώ. Και ναι, ότι ναι. Ο καθένας το ταυτίζει με διαφορετικά κομμάτια του και τον αγγίζει σε διαφορετικά επίπεδα. Γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό του και να σκεφτεί κάτι και να το συνδέσει, εν πάση περιπτώσει, με κάτι διαφορετικό. Αυτό.
0: Και είναι είτε κάτι ναι. Διαφορετικό, κάποιο άλλο συγκεκριμένο περιστατικό, είτε και με μια γενικότερη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εκεί πέρα έρχεται και σίγουρα τα συναισθήματα της, δεν ξέρω, της αδικίας, να το πω, δεν ξέρω, ό,τι συνέστημα μπορεί να σου... Να σου προκαλέσει ένα τέτοιο ποίημα, ένα τέτοιο περιστατικό, καταφέρει να το εκφράσει αυτό το τραγούδι. Και πέρα από, από τους ίδιους τους στίχους, εδώ πέρα, γι' αυτό που λέμε για τη μελοποιημένη ποίηση, πέρα από την ποίηση γενικότερα, ότι έρχονται εδώ πέρα αυτοί οι στίχοι με μια μουσική που πραγματικά καταφέρνει να ταιριάξει και να μεταδώσει ακόμα περισσότερο αυτό το συνέστημα και να γίνει ένα τραγούδι χιλιοτραγουδισμένο, που το λέμε στις συναυλίες, το νιώθουμε, το ακούμε και συγκινούμαστε. Οπότε είναι κάτι ακόμα περισσότερο από το «Ξέρω ένα ποίημα, το διάβασα». Ναι. Έρχεται κάπως με μια διαφορετική μορφή, θα πω.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Που και οι δύο μορφές, και το πλοποίημα και το μελοποιημένο,
1: είναι εξίσου, συμπληρούμενα κατά κάποιο
0: είναι
1: τρόπο.
0: Είναι εξίσου σημαντικές και εξίσου ωραίες ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω, πλατιάζω πάλι, οπότε νομίζω μπορούμε να πάμε από Μάνο Ελευθερίου σε Κώστα Βάρναλη.
1: Και να ακούσουμε την μπαλάντα του Κυρ Μέντιου.
0: Εννοείται, γιατί ήμασταν λίγο σε αυτό το δίλημα, αν θα βάλουμε τους Μοιραίους ή την μπαλάντα του Κυρ Μέντιου, αλλά νομίζω
1: το πιο αντιπροσωπευτικό και
0: είναι
1: το
0: πιο... πολύ αντιπροσωπευτικό, όντως.
1: Χαρακτηριστικό
0: είναι αυτό που λέγαμε τόση ώρα, ότι είναι ένα τραγούδι που νομίζω αρκετοί δεν γνωρίζουν καν ότι είναι ποίημα. Δεν γνωρίζουν βασικά ότι είναι του Βάρναλη. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να πούμε αυτό που λέμε τόση ώρα, οπότε θα το ακούσουμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή Μουσική Διάλογη, για το δεύτερο μέρος του, ας πούμε, έτσι, αφιερώματος μας στη μελοποιημένη.
1: Αφιερώμα του μουσικού μας διαλόγου.
0: Ναι, του μουσικού διαλόγου.
1: Και οι εκπομπές μας, γιατί δεν κάνουμε ακριβώς. Αν κάναμε, παρόλο που προσπαθήσαμε σήμερα λίγο έτσι να πιάσουμε λίγο πολύ όσο μπορούμε περισσότερους ποιητές χαρακτηριστικούς. Ναι. Εντάξει, προφανώς ένα αφιέρωμα θέλει να τα συζητήσει πιο βαθιά, να συζητήσει για τους ποιητές, για τα
0: ρεύματα,
1: τραγούδια.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς τώρα συζητάμε έτσι λίγο για.
0: Το λέω περισσότερο από την άποψη ότι αφιερώνουμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, για να μιλήσουμε για τη μελοποιημένη ποιήση. Αυτό εννοώ αφιέρωμα, δεν εννοώ. Κατάλαβες. Ακούσαμε Δρόμοι Παλιοί.
1: Ναι, το ακούσαμε εδώ από τον Γιώργο Νταλάρα. Και είναι ένα πράγμα του Μανώλη Αναγνωστάκη, να πούμε. Γιατί τώρα να λέμε και ποιος ποιητής είναι στο κάθε τραγούδι. Ξεχνάω να λέω τους ποιητές. Αυτό
0: είναι και
1: πολύ πρέπει να το μάθω. Έλαντε, λέω καμιά ώρα θα πω τα ποίηματα του Ρίτσου ότι είναι του Ελίτη ότι είναι του Σεφέρη. Θα μπερδέψω λίγο μεταξύ τους. Αλλά νομίζω, εύχομαι ότι δεν τους έχω μπερδέψει μέχρι τώρα.
0: Όχι,
1: δεν είμαι και φιλόλογος δηλαδή, όσο να είναι. Εδώ και φιλόλογοι θα τους μπερδέψουν καμιά στιγμή. Δηλαδή, απορώ ότι τους μπερδεύουν όταν κάνουν λογοτεχνία.
0: Κι εγώ το είχα απορρεί αυτό πραγματικά.
1: Τόσους ποιητές. Θα μου πεις γιατί εμείς δεν μπερδεύουμε αυτά που ξέρουμε εμείς, π.χ. στη ψυχολογία που σπουδάζουμε, γιατί δεν τα μπερδεύουμε.
0: Είσαι σίγουρη ότι δεν τα μπερδεύουμε?
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν τα μπερδεύουμε, αλλά ξέρεις, επειδή μου δεν θα νομίζεις ότι. Άστο. Δεν μου έρχεται και παράδειγμα. Αλλά ναι, μιλήσαμε ήδη για το πώς. Μιλήσαμε πιο πολύ για το κομμάτι της συλλογικής έκφρασης και για ιστορικά γεγονότα ή για συγκεκριμένα. Ναι, διάφορα γεγονότα γενικά πέρα από τις ιστορικές περιόδους και για τους αγώνες. Και νομίζω τώρα το Δρόμοι Παλιοί μας ανοίγει και κάτι λίγο διαφορετικό. Γιατί όταν μιλάμε για συλλογικό βίωμα και για συλλογικές αγωνίες, μπορεί να μην αναφερόμαστε μόνο π.χ. σε αγώνες, μπορεί να μην αναφερόμαστε μόνο σε. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκινάω να τα λέω και τελικά καταλήξω. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Κάτι, δεν πειράζει, εγώ καταλαβαίνω. Φαντάζομαι και οι ακροατές καταλαβαίνουν.
1: Ελπίζω και οι ακροατές. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να εκφράζουν και μια γενικότερη υπαρξιακή αγωνία, να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και πολλά βιώματα που μπορεί να είναι και κάπως ατομικά στον καθένα, η μοναξιά, κάποια υπαρξιακή αγωνία, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι και λίγο συλλογικά, δηλαδή να τα μοιραζόμαστε κιόλας και αυτό να μας ενώνει.
0: Νομίζω αυτό είναι και το νόημα της τέχνης σε όλες τις μορφές, το ότι κάτι ατομικό ξεπερνάει τη σφαίρα του ατομικού και περνάει λίγο στο πιο καθολικό επίπεδο. Τα έχω και φρέσκα τώρα, διάβαζα πριν έρθω, οπότε είμαι λίγο.
1: Διάβαζες κοινωνικές αναπαραστάσεις.
0: Δυστυχώς, για μένα.
1: Είδες πώς το κατάλαβα.
0: Ναι, λέμε συνέχεια για συλλογικό επίπεδο, λέμε λίγο για. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ταιριάζουν με έναν πολύ μεγάλο. Με πολύ καλό τρόπο. Ό,τι κάναμε σε αυτό το μάθημα, κατά κάποιο τρόπο ταιριάζει λίγο στη συζήτηση. Οπότε ναι.
1: Τώρα όμως έχεις αφήσει με την απορία για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, αλλά μην μας κάνεις διάλεξη.
0: Για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, όχι τίποτα, δεν περνάω καλά αυτό.
1: Είναι το μάθημα τώρα.
0: Είναι.
1: Αλλά ναι, ξέρεις, για
0: αυτό
1: να μην
0: που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό. Στο μάθημα είναι ότι.
1: Στο μάθημα.
0: Όχι, δεν θα πω το μάθημα. Σύνδεση. Θα κάνουμε σύνδεση. Το ότι. Ρε παιδί μου, ένα τραγούδι το οποίο το παίρνουμε σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι. Και χτίζουμε γύρω από αυτό που λέγαμε πριν. Βιώματα, καταστάσεις, το συνδέουμε με διαφορετικά πράγματα. Αυτό ήθελα να
1: πω.
0: Αυτή τη σύνδεση ήθελα να κάνω.
1: Αυτό που θες να πεις κιόλας είναι ότι μπορεί να πάρουμε κάτι, μια ιδέα, ένα ιστορικό γεγονός και για να το φέρουμε να το κατανοήσουμε μπροστά μας ανάλογα και με το που ανήκουμε, ας πούμε, κοινωνικά, οι κοινωνικές μας ομάδες, το προσαρμόζουμε και το φέρνουμε
0: και
1: κάπως στα μέτρα μας
0: κάπως.
1: Και γίνεται ένα κομμάτι του τρόπου που βλέπουμε τον κόσμο και της κοινωνικής μας ταυτότητας.
0: Μπράβο,
1: οπότε,
0: αυτό θέλαμε.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνω γιατί η Θάλια της ήρθε τόσο πολύ να εντάξουμε για ακόμα μια φορά όρους ψυχολογίας στην εκπομπή μας, αλλά από το να πετάμε όρους νομίζω καλύτερα να τους συνδέουμε.
0: Ναι, απλά δεν είμαι καλή στο να εξηγώ πράγματα με εκλεκευμένο τρόπο. Νομίζω όμως μπορούμε να ακούσουμε το επόμενο. Κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι, λοιπόν, ο Κεμάλ, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, ωραία, αγχώθηκα για ένα δευτερόλεπτο, θα το ξεχάσω, οπότε νομίζω μπορούμε να ακούσουμε εδώ τον Αλκίνο Ιωαννίδη να ερμηνεύει τον Κεμάλ. και να επιστρέψουμε.
1: Είναι μία από τις ερμηνείες που λέμε ότι μας έχουν έρθει
0: και αγγίξει και μας αγγίζουν πάρα πολύ.
1: Και το ακόμα, ειδικά οι νεότεροι, πολύ στις συναυλίες που πάμε στον Αλκίνο, και είναι πάρα πολύ ωραίο που ένας καλλιτέχνης έτσι έχει δώσει αυτό το στίγμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε την ιστορία του Κεμάλ.
2: Απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

άλλη νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Και με αυτό το τραγούδι, το «Μέρα Μαγιού μου», μη από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσο, γιατί νομίζω δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και Γιάννη Ρίτσο, θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, που μιλήσαμε για την πιο συλλογική διάσταση της μελοποιημένης ποίησης και τελικά αυτά τα τραγούδια νομίζω θα κλείσουμε το συμπέρασμα ότι μας μένουν και εκφράζουν, είτε εκφράζουν συγκεκριμένα γεγονότα, παραμένουν διαχρονικά, παραμένουν σύμβολα και συνεχίζουν να μας συνοδεύουν έτσι σε ό,τι ζούμε ως κοινωνία, ως ανθρωπότητα, ως γενιές, όπως θέλετε.
1: Ως άνθρωποι γενικότερα.
0: Ναι. Όπως θέλετε, πείτε το. Θάλια, θες μια πολύ γρήγορη να επενθυμίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
1: Βεβαίως. Radio Pandion και Radio Pandion Sports με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Εμάς θα μας βρείτε μουσική κάτω παύλα διάλογοι με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και με ελληνικούς χαρακτήρες μουσική διάλογοι Radio Pandion στο Spotify, όπου ανεβαίνουν όλες μας οι εκπομπές ηχογραφημένες.
0: Και έτσι λοιπόν, με Ναζίμ Χικμέτ και με Αλκιαλκαίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Ήμασταν η Βάσια Σπανουδάκη και η Θάλια Στάθη στην εκπομπή «Μουσική Διάλογη» εδώ στο Radio Pandion. Και μένετε συντονισμένοι φυσικά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή «Mixtape» από μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 17ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Είμαστε η Νάντια Αργύρη.
2: Και η Χονδρογιάννη Ζωή.
1: Και είμαστε σήμερα εδώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 5.50, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pre-game πριν τη βεθνή σας έξοδο, ή απλώς για να κάνουμε ένα spice up το κυριακάτικο βράδυ σας, σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Στείλτε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας στο mixtape.radiopadion. Και το σημερινό μας αφιέρωμα είναι σε μια πολύ πολύ αγαπημένη μπάντα, όπως μπορεί να έχετε δει ήδη από τα post μας, τους Arctic Monkeys.
2: Οι Arctic Monkeys είναι ένα αγγλικό συγκρότημα, λίγο rock, λίγο alt rock, λίγο indie. Λίγο απ' όλα. Από το Sheffield της Αγγλίας, σχηματίστηκαν το 2002 και αποτελούνται από τον Alex Turner, τον Matt Helders, τον Jamie Cook και τον Nico Malley, ο οποίος αντικατέστησε έναν από τους αρχικούς μπασίστες, τον Andy Nicholson, το 2006. Έκαναν το ντεμπούτο τους το 2006 με το άλμπουμ Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, το οποίο έλαβε πολύ καλές κριτικές και κατέκτησε και την κορυφή του UK Albums Chart. Κέρδισε το βραβείο του καλύτερου βρετανικού άλμπουμ το 2007 και έχει επενεθεί ως ένα από τα καλύτερα debut albums που έχουν βγάλει συγκρότημα. Συνέχισαν με την ίδια επιτυχία και με το δεύτερο άλμπουμ τους, το Favorite Worst Nightmare, αλλά κέρδισαν διεθνή φήμη με το άλμπουμ τους AM του 2013. Έχουν κερδίσει 7 Brit Awards, ένα Mercury Prize και ένα Ivor Novello Award και έχουν προταθεί για 9 βραβεία Grammy. Και τα άλμπουμ τους Whatever People Say I Am, That's What I'm Not και AM περιλαμβάνονται στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών.
1: Και θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά με το Are You Mine.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και αυτό ήταν το Are You Mine. Το άλμπουμ λοιπόν, AM των Arctic Monkeys, ανοίγει με την ερώτηση Do I Wanna Know και κλείνει με το I Wanna Be Yours. Κάπου ενδιάμεσα υπάρχει... Ναι. Έχει πέσει σοβαρή φιλοσοφική ανάλυση στο σημερινό επεισόδιο, οπότε bear yourselves. Λοιπόν, κάπου ενδιάμεσα υπάρχουν συναισθήματα ανασφάλειας, επιθυμίας, λαχτάρας, άγχους και πολλά ακόμη. Και κάπου εκεί βρίσκεται και το Are You Mine. Το κομμάτι είναι ένα ύμνος της επιθυμίας, του πάθους και της υπαρξιακής αναζήτησης, της βεβαιότητας στην αγάπη και της πολυπλοκότητας των σύγχρονων σχέσεων. Οι φανς του συγκροτήματος, και όχι μόνο βέβαια, θεωρούν ότι αυτό είναι ένα soundtrack του ερωτικού άγχους μιας γενιάς, αφού το κομμάτι αποκαλύπτει τον πόλεμο, συσσαγωγικά, μεταξύ του να είναι κανείς αυτόνομος και ανεξάρτητος, αλλά και την ανάγκη να είσαι κομμάτι κάποιου, να ανήκει σε κάποιον, σε πολλά πολλά εισαγωγικά, βάλτε το αυτό. Οι Arctic Monkeys απεικονίζουν έξυπνα τον έρωτα ως μια καταδίωξη για την εφήμερη αχτίδα ελπίδας που τροφοδοτεί κάθε άτομο. Και η επαναλαμβανόμενη ερώτηση, το Are You Mine, σηματοδοτεί από τη μία την ανάγκη για σαφήνεια που θέλει ο κάθε άνθρωπος στο να καθορίσει το αν έχει μια σχέση ή όχι, ή το τι είναι η σχέση, ή το τι σημαίνει για αυτόν και πολλά ακόμη. Μπορείτε να βάλετε όποιο ερώτημα θέλετε εσείς εν προκειμένου. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, καταλήγει να γίνεται έκκληση για να πάρει αυτή την επιβεβαίωση για το τι γίνεται, τι δεν γίνεται, κλιμακώνοντας έτσι τη συναισθηματική ένταση του κομματιού.
2: Και θα συνεχίσουμε με κάτι σε πιο low tonus, λίγο διαφορετικό, το Pile Driver Waltz.
1: Μισό λεπτό εκεί να το βρω και θα σας το βάλουμε. Α, πολύ λάθος εντάξει. Τέλος πάντων.

0: Και αυτό ήταν το Pile Driver Waltz, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Έχω να πω που τα που λέω μένα με τραγούδια. Γράφτηκε λοιπόν αρχικά ως soundtrack για την ταινία Submarine, το οποίο περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια από τον Alex Turner. Ο τίτλος ταιριάζει με το θέμα του πόνου που προκαλεί μία ερωτική σχέση. Συγκεκριμένα, εγώ για χρόνια δεν ήξερα τι σημαίνει το Pile Driver Waltz, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα το έμαθα. Το Pile Driver λοιπόν είναι μία πολύ επώδυνη κίνηση, η οποία είναι στην πάλη. Και όταν το υποστήσεις είναι σαν αυτό το αίσθημα που έχεις όταν κάποιος χτυπάει στο στομάχι ή αντίστοιχα τέλος πάντων θέλει να περιγράψει το πώς είναι να έχεις ένα heartbreak. Μετά μας λέει «I heard the pile driver waltz. It woke me up this morning». Τώρα που κολλάει αυτό, το waltz όπως ξέρουμε είναι το vals, το οποίο είναι χορός, είναι ballroom, αλλά επίσης είναι και μουσικό ύφος. Είναι το κλασικό στα 3 τέταρτα ή 6 όγδα. Ωστόσο, κάτι που επίσης δεν ήξερα, είναι ότι το pile driver, είναι άλλη μια ονομασία για το κομπρεσέρ. Οπότε, εν προκειμένου, από τη στιγμή μας λέει ότι με ξύπνησε το πρωί, εννοεί ότι πιθανότατα ήταν κάποιος ήχος, ας πούμε, από έξω, από κάποιο κομπρεσέρ, κάποιες εργασίες που ουσιαστικά τον ξύπνησε. Στη συνέχεια μας λέει «You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel». Μια πάρα πολύ ωραία παρομοίωση, διότι παίρνει το ξενοδοχείο ως τη μεταφορά για το χωρισμό. Και μάλιστα μας λέει ότι το σέρβις είναι χάλια και όλα αυτά του θυμίζουν την απώλεια. Και το χρησιμοποιεί με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος που, ας πούμε, μπορεί να πηγαίνει στα ξενοδοχεία και μπαίνει και φεύγει και είναι όλο πάρα πολύ απρόσωπο. Και επίσης είναι και μία αναφορά στο τραγούδι του Elvis Presley, το Heartbreak Hotel, το οποίο είναι για ένα ξενοδοχείο όπου οι άνθρωποι εκεί πηγαίνουν και κλαίνε και απλά είναι miserable. Γιατί όχι. Και εδώ έρχεται άλλη μία φανταστική αναφορά, Παύλα Fun Fact, και μία, εννοείται, στο χωριό της ζωής, διότι μας λέει «Mystery is flashing amber, go green when you answer». Διότι στη Μεγάλη Βρετανία, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, τα φανάρια έχουν τα εξής χρωματάκια. Έχουν κόκκινο, έχουν το amber, που ουσιαστικά είναι κίτρινο, και το πράσινο, δηλαδή δεν έχουν πορτοκαλί. Απίστευτα πράγματα.
1: Κι όμως αληθινά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια περίεργα μόνο στο χωριό μου.
0: Ισχύει. Οπότε, αναφέρεται ότι στο μυαλό του όλο αυτό είναι ένα περίμενε, είναι ένα πορτοκαλί φανάρι και μόλις το σηκώσει το τηλέφωνο, είναι το πράσινο, είναι το ένασμά του για να μπορέσει να εκφράσει τα συναισθήματά του. Νομίζω ότι τελείωσε η λογοτεχνική ανάλυση θέμα γάμα από μένα.
1: Ευχαριστούμε. Πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες. Πολύ επίκαιρο όλο αυτό. Όλο το επεισόδιο σήμερα είναι όλο μια τέτοια ανάλυση. Και προχωράμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Do I Wanna Know.
2: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
3: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερο

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Και αυτό ήταν το Do I Wanna Know. Κυκλοφόρησε το 2013 στο άλμπουμ AM. Σε αυτό ο Άλεξ απεικονίζει τον εαυτό του ως έναν μνημονικό εραστή που είναι παράφορα ανήσυχος για την κατάσταση της σχέσης του. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι που περιστρέφεται γύρω από την αιμονή και του να αμφιταλαντεύεσαι συναισθηματικά. Μιλάει για το να παγιδεύεσαι μέσα στις σκέψεις σου, να επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά τις ίδιες ερωτήσεις, ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν μπορείς να δραπετεύσεις. Γι' αυτό και άλλωστε είναι μία ερώτηση και ο ίδιος ο τίτλος του κομματιού, που όμως δεν απαντάται

0: ποτέ ξεκάθαρα, μόνο και μόνο από φόβο για το ποια θα είναι η απάντηση και τι θα φέρει αυτή μαζί της. Και αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος στο ο οποίος επιστρέφουμε ξανά και ξανά σε αυτό το κομμάτι και το επαναλαμβάνουμε καλά και το ξανακούμε. Και δεν γίνεται να μην αναφέρω την φανταστική διασκευή που έχει κάνει ο Χόζιερ για το live του BBC Radio 1. Είναι και του χωριού μου και δεν μπορώ να το πω κιόλας. Που πραγματικά είναι ένα κομμάτι αγνώριστο. Είναι μια διασκευή δηλαδή που δύσκολα καταλαβαίνεις το ποιο είναι το αρχικό τραγούδι. Το κάνει δηλαδή με το πολύ δικό του ξεχωριστό στυλ, αλλά πραγματικά δίνει νέα πνοή σε αυτό το κομμάτι. Και είναι από τις πολύ αγαπημένες μου προσωπικά. Αυτά.
1: Θα το ακούσουμε το κομμάτι,
0: όχι. Αν θέλετε, εννοείται. Ναι, ναι.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Και κάπου εδώ βασικά θα ήθελα να πω για το Do I Wanna Know, καλά εκτός από το ότι είναι νομίζω το πιο γνωστό τραγούδι τους. Ένα από τους αγαπημένους μου στίχους, το The nights were mainly made to say things that you can say tomorrow day. Και δίνει όλο αυτό το vibe που περνάει μέσα από το AM, ότι πώς... Ξέρω εγώ, αν είναι νύχτα ή αν έχεις πιει και τα λοιπά, σου βγαίνει πιο εύκολα το να πεις την αλήθεια στον άλλον. Και αυτό είναι ένα concept το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο είναι το What You Only Call Me When You're High.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και αυτό ήταν το What You Only Call Me When You're High, το οποίο είναι στο AM, στο πέμπτο άλμπουμ, όπως αναφέρομαι. Έχει αυτό το vibe του ότι, όπως μας λέει και ο ίδιος ο Άλεξ το τραγούδι, μέσα από το να βγαίνει έξω βράδυ, να πώς να πω σωστά, γίνεται ντύρλα, τέλος πάντων, ναι.
2: Να είναι μεθυσμένος.
1: Ναι, ότι φτάνει στο να παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα ή οποιοδήποτε, δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα τη σχέση του, ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί ισχύει ότι μερικές φορές όταν είμαστε κουρασμένοι ή αργά το βράδυ ή άμα πίνουμε κτλ. Ναι, με τις ουσίες μπορεί να συμβαίνει το ότι να λέμε κάτι, να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, να λέμε βλακίες κτλ. Αλλά ισχύει ότι μπορεί και να ρίχνουμε τις αμοινές μας με αποτέλεσμα να μην έχουμε τόσο φίλτρο και να λέμε πιο ειλικρινή πράγματα στην τελική. Και αυτό μας δείχνει και μέσα από το τραγούδι. Θέλω να αναφερθώ στο «Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind». Το οποίο, για κάποιους, μπορεί να ακούγεται το beat του σαν να είναι ένα slow down beat του Dr. Dre. Και αλήθεια είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι, διότι όπως έχει πει και ο ίδιος ο Άλεξ σε συνέντευξη στο Rolling Stone, ότι πήρανε το beat του Dr. Dre από ένα κομμάτι το 2021 και απλά μετά ουσιαστικά πήραν έμπνευση από αυτό και το μετατρέψανε έτσι ώστε να μπει στο κομμάτι. Και θεωρείται ότι μπορεί να είναι και μια πιθανή αναφορά στο τραγούδι των The Strokes, το Heart in a Cage, στο οποίο μας λένε «Now it's 3 in the morning and you're eating alone».
2: Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό, συγγνώμη.
1: Ναι, συμφωνώ. Τώρα δεν ξέρω τι είναι καλύτερα, να είναι 3 το πρωί και να προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον ή να κάθεσαι να τρως. Εγώ νομίζω ότι είμαι ο τύπος που θα κάτσω να φάω προσωπικά.
2: Κοίτα, αν τα πάρεις με μια... πώς να το πω, και τα δύο σαν είναι, θέλω να πω, και να τρως μόνο σου 3 το πρωί και να προσπαθήσεις να αλλάξεις τη γνώμη κάποιου άλλου 3 το πρωί, είναι λίγο σαν σενάριο. Ίσως το να τρως είναι λίγο καλύτερο.
1: Είναι λίγο, αλλά
2: γιατί
1: πιστεύω...
2: έχει και μία απόλαυση στο
1: τέλος. Ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το τι μπορεί να κάνει ο κόσμος τα after hours, όπως έχει πει και ο The Weeknd.
2: Τα ξημερώματα.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι που ακούς νομίζω παραπάνω το εγώ, γιατί είναι αυτό που είπα και πριν, ότι πέφτουν οι άμυνες, οπότε νομίζω κάνεις παραπάνω πράγματα που θες, λες παραπάνω πράγματα που είναι κτλ. Και εννοείται ότι δεν θα μπορούσα να παραλείψω την αναφορά στη βρετανική διάλεκτο. Διότι, ναι, oh yes, διότι όπως μας λέει ο Άλεξ, somewhere darker, talking the same shit. Αυτό λοιπόν είναι στα βρετανικά, όπως θα μας επιβεβαιώσει και η ζωή, είναι το shit, όπως λένε και οι Αμερικάνοι.
2: Επιβεβαιώνω.
1: Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι Βρετανοί πρέπει να έχουν άλλη λέξη γι' αυτό.
2: Παιδιά, πείτε μου ότι η προφορά του Άλεξ σε όλα τα τραγούδια δεν δίνει το ένα τσίκ παραπάνω σε όλο το συγκρότημα και στα τραγούδια τους και το κάνει πιο ενδιαφέρον.
1: Ισχύει, αλλά δεν βγάζει τόσο πολύ η Βρετανική. Εγώ στην αρχή δεν ήξερα καν ότι είναι Βρετανός. Πίστευα ότι είναι Αμερικάνος.
2: Ναι, γιατί δεν είναι η κλασική η Βρετανική πόση προφορά.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Δεν είναι και σαν τη δικιά σου. Αλλά δεν λέμε τώρα. Ναι, εντάξει.
2: Εννοείται, ναι. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το «I Wanna Be Yours».

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και αυτό ήταν το I Wanna Be Yours. Το fun fact αυτού του τραγουδιού είναι ότι οι στίχοι του προήλθαν από το ομότιτλο ποίημα του John Cooper Clarke. Και ο τραγουδιστής των Arctic Monkeys άκουσε για πρώτη φορά την ποίησή του Κλάρκ ως έφηβος, γιατί πώς έχουμε εμείς, ας πούμε, την Κική Δημουλά και την έχουμε στη λογοτεχνία σχολείο, οι Άγγλοι αντίστοιχα έχουν τον Κλάρκ.
2: Εννοείται η ζωή ξέρει, γιατί έχει μεγαλώσει με το βρετανικό σύστημα.
1: Ναι, προφανώς. Εννοείται. Και ο δάσκαλός του διάβασε το συγκεκριμένο ποίημα και σύμφωνα με τον τραγουδιστή αυτό άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Για το κομμάτι ο Άλεξ πρόσθεσε μία νέα στροφή στο ποίημα και ένας δημοσιογράφος, ένα άρθρο στην Guardian, είχε γράψει για το κομμάτι. Προηγουμένως ήταν το αγαπημένο ποίημα γάμου της Βρετανίας, τώρα είναι το αγαπημένο βρετανικό ποίημα του κόσμου.
2: Πολύ βάλλοντα, έχω να πω. Είναι φανταστικό τραγούδι, αλλά το γεγονός ότι ξεκινάει λέγοντας «Άσε με να γίνω η ηλεκτρική σου σκούπα», είναι λίγο concerning.
1: Είναι, έχει άλλο...
2: Μου θυμίζει λίγο Cocteau Twins, που έχουν lyrics που δεν έχουν κανένα νόημα και απ' όλα βάζουν ήχους, ξέρω εγώ. Είναι λίγο nonsense φάση.
1: Ισχύει, αλλά νιώθω ότι έχει ένα βαθύτερο νόημα.
2: Το συγκεκριμένο. Ηλεκτρική σκούπα.
1: Ναι. Θα στο αναλύσω εκτός αέρα γιατί θα μας κόψει το εσουρού.
2: Εντάξει, ωραία. Και συνεχίζουμε με το 505.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Το 5-5 κυκλοφόρησε το 2007 στο άλμπουμ Fluent Adolescent. Είναι ένα από τα τραγούδια που σηματοδοτούν μια καμπή στην πορεία του Alex Turner, διότι φαίνεται να είναι έτσι πιο βαθύ συναισθηματικά. Οι συγχωρητήρες του οργάνου είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν και για το soundtrack του Ennio Morricone, για το ευρηματικό western του, το The Good, The Bad and The Ugly, όπου η μελωδία του Angel Eyes κάνει ξανά την εμφάνισή του. Τώρα, τι είναι το 5-5? Υπάρχουν πολλές πιθανότητες για την ακρίβεια. Μπορεί να είναι ένας αριθμός διαμερίσματος, μπορεί να είναι αριθμός ενός δωματίου ξενοδοχείου, που προσωπικά αυτό πιστεύω, διότι αν δείτε και από το album cover, φαίνεται ότι είναι κάποιο ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα μπορεί να είναι αυτό που αναφέρεται στο Fireside, δύο album αργότερα. Θα μπορούσε να είναι κωδικός περιοχής, τηλεφωνικός κωδικός, συγκεκριμένα του Νιου Μέξικο, ή ακόμα θα μπορούσε να είναι αυτοκινητόδρομος στην Καλιφόρνια, ή γραμμή λεωφορείου στο Sheffield, που όπως ξέρετε είναι το χωριό των Arctic Monkeys. Αλλά θα μπορούσε να είναι και ώρα, θεωρητικά, διότι να είναι 5 και 5 και δεδομένου ότι είναι Άγγλοι, θεωρητικά είναι 5 και 5 το πρωί.
2: Τι Άγγλοι, αυτό είναι το διεθνές σύστημα ανάλογα αν έχεις την ώρα 24 ώρη ή 12 ώρη.
1: Ναι, αλλά ανάλογα θα έλεγα, γιατί ας πούμε οι Γάλλοι λένε, ξέρω εγώ, 17, 18, 19.
2: Καλά, οι Γάλλοι δεν είναι να τους πάρεις.
1: Και μπορεί και οι Ιταλοί, δεν είμαι 100% σίγουρη.
2: Ναι, και οι Ιταλοί. Άλλοι από εκεί τέλος πάντων.
1: Πιστεύω, ναι. Σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, είναι πιθανό στο μέρος που όλα ξεκίνησαν και όπου η σχέση ήταν ακόμα σταθερή. Τώρα, το If It's a 7-hour flight or a 45-minute drive, αξίζει να σημειώσουμε ότι η πτήση από ή προς την Καλιφόρνια ή προς τη Νέα Υόρκη διαρκεί περίπου 7 ώρες και αντίστοιχα το να πας μετά από το αεροδρόμιο οπουδήποτε αλλού είναι γύρω στα 45 λεπτά με το αμάξι, οπότε μάλλον αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Και ένα πολύ ωραίο fun fact που βρήκα, με πολύ ωραία σύνδεση, είναι για τον άλλο στίχο που μας λέει «In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs», ότι πιθανότατα να αναφέρεται στον πίνακα «The Venus of Urbino», από έναν τέλος πάντων ζωγράφο της Αναγέννησης, ο οποίος είναι ένας πολύ όμορφος πίνακας. Τον είδα και στο Google, να τον ψάξετε. Ναι, δεν περίμενα ότι ο Άλεξ θα έχει κάνει τέτοιο καλλιτεχνικό reference. Τώρα δεν ξέρω. Αλλά μου άρεσε σαν αντίληψη.
2: Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα πολύ πολύ αρχικά τους κομμάτια, το οποίο για μένα είναι underrated και ο κόσμος συχνά το ξεχνά. Το When the Sun Goes Down.
3: So who's that girl there?

0: Και αυτό ήταν το When the Sun Goes Down.
1: Ακούτε Radio Pandion. Ακούτε Radio Pandion.
0: Αυτό ήταν το When the Sun Goes Down. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο νούμερο ένα hit του συγκριτήματος στο χωριό μου. Μετά την πρώτη του κυκλοφορία, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό.
0: Και
2: να
0: αυτό,
2: το ακούσετε.
0: Όντως. Το τραγούδι αυτό συνδυάζει μια αίσθηση σκληρού ρεαλισμού με μια δόση ρομαντισμού. Μιλά για την σεξεργασία και γενικά για ιστορίες που συμβαίνουν στα πιο σκοτεινά σημεία της πόλης, της περιοχής, συγγνώμη, High Green του Sheffield, από όπου και κατάγονται οι Arctic Monkeys. Αναφέρει κάποια αληθινά γεγονότα που είχαν συμβεί στο συγκρότημα. Για παράδειγμα, όταν έβγαιναν από το στούντιο με τις κιθάρες τους, τα μπάσα κτλ, ακριβά έτσι η μουσικά όργανα, ο κόσμος τους κοίταγε με ένα βλέμμα ότι μήπως και τα αφήσουν για 2 λεπτά χωρίς να τα κοιτάνε, έτσι ώστε να τα κλέψουν για να τα πουλήσουν. Η Ομόνοια δηλαδή του χωριού μου.
2: Αποκλείεται.
0: Ναι. Γενικά έτσι έχουμε αυτή την, σκοτεινή, την περιγραφή μιας σκοτεινής πλευράς της αστικής ζωής και γενικά όλες οι εικόνες του τραγουδιού είναι πολύ ζωντανές. Και είναι και το κομμάτι που μου αρέσει πιο πολύ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και τέλος, το When the Sun Goes Down ενέπνευσε και την ταινία μικρού μήκους Scummy Man. Scummy είναι άλλο ένα βρετανικό σλάνγκ που θα μάθετε σήμερα και σημαίνει σκουπίδι, που κυκλοφόρησε από την ετικέτα, από την... Πώς να το πω,
2: το σαν... label.
0: Ευχαριστώ, label, ναι, ετικέτα, ναι. Domino Records του συγκροτήματος και αφηγείται την ιστορία μιας νύχτας στη ζωή μιας έφηβης σεξεργάτριας και τοξικομανής. Τοξικομανούς.
2: Τοξικομανή, yes.
0: Ωραία, δεν ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά.
2: Και συνεχίζουμε με το Suck It and See.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και αυτό ήταν το Suck It and See. Το μόνιμο άλμπουμ λοιπόν είναι το τέταρτο του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Το συγκεκριμένο το τραγούδι γράφηκε το 2010 από τον Άλεξ στο τότε σπίτι του στο Brooklyn. Η φράση αυτή, διότι σήμερα θα μάθουμε όλα τα βρετανικά λίγκο, σημαίνει give it a try, actually. Ωστόσο, όταν αυτό μεταφέρθηκε στη ΣΥΠΑ, το άλμπουμ, υπήρξε ένα misunderstanding, που λένε και στο χωριό μου. Δεν έγινε ακριβώς καλή ερμηνεία του τίτλου. Και ο κόσμος νόμιζε ότι αναφέρεται σε μια σεξουαλική πράξη. Οπότε και έγινε censored ο δίσκος. Το συγκεκριμένο κομμάτι, λοιπόν, αναφέρεται σε μία μη υγιή σχέση ανάμεσα σε δύο άτομα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι τα κομμάτια μιλάνε από μόνα τους.
2: Όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να απολαύσατε την εκπομπή όσο και εμείς. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή, 7 με 8, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Τσεκάρτε τον λογαριασμό μας σε Insta και Facebook, mixtape.radiopandion, για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε στο bio μας στο Insta, το link που έχουμε με την playlist στο Spotify, που ανανεώνει η Νάντια συνεχώς.
1: Εννοείται.
2: Ευχαριστούμε.
1: Όρθια.
2: Το Radio Pandion για αυτή την ευκαιρία. Από εμάς, καλό βράδυ και με ποιο τραγούδι σας αποχαιρετούμε.
1: Και θα κλείσουμε με το I bet you look good on the dance floor, διότι ήμουν πολύ tempted και πρέπει να το βάλω από τη στιγμή που κάναμε και αναφορά. Είμασταν η Κωνσταντίνα Αργύρη
2: και η Ζωή Χονδρογιάννη.
1: Και από εμάς καλό απόγευμα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Και μέρη δειλή φοβισμένη.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: μπορείς. Προφή το μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστία υπεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχεται μία χρήση. Ελία!
3: Ελία! Ελία! Ελάς πολιτικά! Αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώστα της Ελλάδας, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού σεπεκτήρου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε. Είχαμε καιρό, είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ, και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς. Σχετικά μάλλον πρόσφατα είδαμε αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την 1η Μαΐου του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον, πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο. Γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτή αμέσως στο YouTube σας το αφιερώνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και τους U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά, αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η Ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική, και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μ' αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopanion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι μπορεί να σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pantheon στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά, στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμ, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκη στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκη σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα την ίδια ημερομηνία ο Υπουργός του ΗΠΑ Ουίνστον Τσόρτσιλ ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε την ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον Πρώτο Παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας.

Ολλανδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μεγάλο λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950, ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reels στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Мою подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня. Чтоб со мной не случилось, смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится, ты меня ждешь. И у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok, είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλεντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αυτός που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώνοντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένας ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λυτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα ήθελα να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένο στο τραγούδι, «Σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν». Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο άκουσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Τον Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, ότι την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά, εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάρκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή, τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απειθή, τα είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτη όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά, το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: λοιπόν.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Ακούτε Radio Pantheon.
3: Radio Pantheon. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Radio Pantheon. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
4: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως το χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει, διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία, ενώ τα βράδια σύγναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα, που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα μες στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασοπότηδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα ένα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά. Εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη. Καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά». Ναι, okay. Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος. Αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε επηρεάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966 μάλιστα κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί η συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς, πιο παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν με άζωξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο. Και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω, αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε θες αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη, εδώ στο Radio Pantheon, και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κυτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ήθελα να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε με Τάνια Τσανακλείδου, Μαμά Γερνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική, όπως πάντα εδώ στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: κι ατυχείς.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο

Το πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να πάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.